όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

94,2. 94,2. Ακούστε τον δυνατά.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94.000.
1: Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Energy 94,2. Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες. Energy.

0: 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Ευρωπαϊκής Μουσικής. Στις 21 Ιουνίου του 1944, λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ρέιβι Ντέιβις, ηγέτης των The Kings. Αρκετά χρόνια μετά, το 1968, σαν σήμερα, οι Who έδωσαν συναυλία σε κάποιο βρετανικό πανεπιστήμιο και οι αίθουσες διδασκαλίας έμειναν με άδειες θέσεις. Άδειες θέσεις δεν έβρισκες ούτε με σφαίρες στο στάδιο Wembley στο Λονδίνο. Το 1975, σαν σήμερα, 120.000 φαν είχαν μαζευτεί για να ακούσουν διάσημους καλλιτέχνες της rock, μεταξύ των οποίων και οι Elton John, Beach Boys και Ingles. Λογικό, τέτοιες μουσικές συναντήσεις είναι σπάνιες. Παραμένουμε στη μουσική, όπου το 2011, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε το single των Maroon 5 με τίτλο Moves Like Jagger. Στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού υπάρχουν σκηνές από παλαιότερες εμφανίσεις του Mick Jagger, όπου ο γερόλικος της rock χορεύει χαρακτηριστικά, εξού και ο τίτλος του τραγουδιού.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Επτά η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σε. Βασιλέ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και έξον στον αμήν Παναγία Τριά, ελέησον εμάς. Κατά τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον ημών ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και έξον στον αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μην σήμερα και άφησον είδα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τη σου φιλέτη ημών και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου νικάς βασιλεύς κατά βαρβάρων δρούμενος και δωσών θυλάτων δια τους σταυρούς σου πολίτων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εξωθήσαν το σταυρό εκουσίως τη επωνή μου σου και είναι η πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφερνε όλη δυνάμεις προς τους βασιλείς ημών και κασχοριγών αυτής κάτω πολεμίου. Η συμμαχία να έχει εν της συνόπλων ειρήνης αητών τρόπων και νυν και αίγιος αιώνας των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχεται με παρέτης αγαθητές και εσείας ημών πανίμητη Θεοτόκη. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζει όσο γέρον βασιλεύει. Και χωρίγει αυτής ουρανώθεν την νίκη διότι αντίγει στο Θεόν. Μόνη ευλογία.

0: Πατέρα του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνών και πάσα Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυριερέησον, κυριερέησον, κυριερέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Τον Πατρί και το Υιό και

0: δόξον ψης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Δόξον ψης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Δόξον ψης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξε το στόμα να κλειτώνει εσύ σου. Κύριε, τι επιθυμεί θα θλιβοντέ μου, πολύ επανίστατε με. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε κυρία αντιλήφθη μου, η δόξον και ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνω και άγρισε την επίκουσα με ξόλου σου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και έδινε σε εξηγέρι με τον κύριο στο ύψιτέ μου. Φοβηθή μου βρειά τον λόγο του κύκλου στην επιθυμένη. Ανάστα κύριε σώσου με Θεό μου, δε σε πάντα ξεσπάντα σου εφηρεοντά μα Θεό. Οδόντα μα τον λόγο στα ύψη του κυρίου στην τρίγη και από το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ δε κοιμήθη και έδινε σε εξηγέρι με τον κύριο στο ύψιτέ μου. Κύριε μου το θυμό σου λέξη μου, δε τη οργή σου παιδεύση. Ό,τι τα βέλη σου είναι παγιζά μου και επιστήριξα με τη χειρά σου. Ου και στην ίδια στην τσαρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη ουστέα μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου πήρε την κεφαλή μου στην φορτή μου βαρύ, ευαρύτησε με το με. Προσώδησε και εσάψε με μολοπέ μου προσώπου τη αδοσύνη μου. Τελεπώσε και κατά κάθε νέο τέλο όλη την ημέρα σκεντροπάζω να πορευό μου. Ό,τι εψώε με πλήστε με βγάλω και ου και στην ίδια στην τσαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ω φόδρο. Οριόμενα από στην άμα τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου κατεκρίβει, καρδία με τα ράθη με τα λοιπά μισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και έστι με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου εξαντία μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου μακρόθυν έστησαν. Και εξεβιάζοντα του ντουέ στην ψυχή μου και έτσι που δεν στα κακά μελάγησαν με τεότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω υποφό σου κήκον και ω οι άλλοι σου κανιούγον το στόμα αυτού. Και αγενόμενο οι άνθρωποι σου ακούν και ούτε έχουν το στόμα αυτού λεγμού. Ό,τι επί σύ, κύριε, ήλπιστα. Σύ ακούσει, κύριε ο Θεό μου, ότι είπον μη ποτέ επιθαρρώσει με εχθρή μου και να του αληθεί είναι πόδο μου που με μεγαλωριμόνισε. Ότι εγώ ει μάστιγο έτοιμο και η αλγιδόμενο οποίο μα τη δει απαντό. Ότι την ανομία μου εγώ τον ακυρώ και με ρηπνίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου. Ζώση και κρατέοντα υπέρ εμέ και πληθύνει μισοδεί με αδίγου. Οι ανταποδότε μου κακά αντιαγαθών, ενδιαβαλών με πει κατά δύο κονα καθοσύνη. Μία καταλήψη με κύριο Θεό, μία υποστήριξη μου πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μία καταλήψη με κύριο Θεό, μία υποστήριξη μου πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προ Θεό θρίζω. Ερήψε σε ψυχή μου προ αυτό ή σάξο με γυρέμο και βάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιώφθη τη δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό υπέρ ζωά. Τα χείλη μου επενεύσει σε ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματίσω όλα τα στήρα μου. Ω εξαίρετο και ποιότητα εμπιστή ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σου σε νέο στόμα. Η ευνημονευό σου επιστρομνή με τη σόρτη σε μερέτη μισά ούτε γίνει τη βοηθό μου και αν σκέπτει τον τρίγο σου αγκαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σημάτι με ζητή ψυχή μου σε εισελεύσει στα κόντα τη γη. Παράδοθησε ότι ισχυρέ ρομφαία. Μερίδε ολοπαίγων έσουν τε δε βασιλεύσει. Εφραθήστε επί το Θεό. Επενεθήστε πάσο μνιον αυτό είναι δεφράγγι του στόμα ρολού των άνθρωπων. Εν τη σόρτη σε μερέτη με σε ούτε γίνει βοηθό μου και τη σκέπτη του ρίου σου αγκαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω με τον τελάβε το δεξιά σου. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα και νυν και αίκη ο αιώνα του αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Κύριε Θεό, σωτηρία μου μέρα σε ρίξα και είναι τι αντίον σου. Τη ερθέτε με πέρα σου προσευχή μου κλείνω το ούστο δέσι μου. Ότι επλήστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το άδειν τη. Πω ελογίστη με τον καταπενό των εξλάτων. Εγεννήθη ω η άνθρωπο αβοήθητο είναι και ελεύθερο. Ω η τραυματία καθεύονται σε εντάφωνο και μη σε επικέφτη εκ τη χειρό σου απόσταση. Έθετο με λάκκο κατά το άδειο σκοτεινή και ενσκιάθωνά του. Πεμέρευε στηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετεωρισμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρινε του γνωστού μου που με θετώ με ευδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και εγώ ξεπορευόμουν. Οι οφθαλμοί μου εισθένγησαν από πτωχίε. Και έκλεξε προ τον κύριο όλη την ημέρα να διαπέθεσε προ τα δασκήρε μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσαι, η ιατρία να στήσει τη εξομολογήσοντε. Μη διηγήστε τη εν τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου ότι απολύε. Μη γνωστήστε εν σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου αγία επιλεγισμένη. Καγό προ σε κύριε και έξω το πρωί προ την προφυλάσσει. Είναι ότι κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου μου. Το χώσι μη εγώ και εγκόπησε εκνεότητό μου. Ψωθίζε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Πεμέ διήρθουν οι οργέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με και κοσάν μα είδε όλη τη μέρα τρία σου με άμα. Μάκουνε σε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, ο τρίε μέρα σε διάξε και είναι τι αντίον σου. Σε ελθέτω με πεώ προσευχή μου κλείνω το ου στην δέησή μου. Βλόγη ψυχή μου των κύριων και πάτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και μη επιλαμβάνω πάστα σε ανταποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα στην ομία σου. Τον λιώμενο πάστα στην όσου. Τον λιτρούμε να εκφοράζει ζωή σου. Να στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου. Να κενιστεί σε θεό σάι του είναι ότου. Ποιόν ελεημοσύνη ο κύριο και κρίμα πάση ο δικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή, τη ιή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και ελεήμων ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου κι στέλο οργιστή ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κάδε ανομία σημών επίση ανημίν. Ουδέ κάδε αμαρτία σημών τα πέδο και λιμίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέω ο κύριο το έλεο αυτού επί του φοβμένου αυτών. Καθώ αναπέκουσε να το λέω αποδεσμών. Εμάκρυνα εφημώντα ανομία σημών. Καθώ εκτήρει πατηρίου, ο κτήρισε κύριο του φοβμένου αυτών ότι αυτό έχουν το πλάσμα ή μόνο μνήστε ότι χούσεσμεν. Άνθρωπο συγχώρητο σε ημέρα αυτού, σε άνθρωπο του αγρότη εξέλιξη. Ότι πνεύμα διήλθε αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα από του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών τη φυλάσσει την διαθήκη αυτού και μνημένη στο εντολόν αυτού το ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλόγητε τον κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντε στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλόγητε τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλόγητε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψήμη των κύριων. Κύριε, σ' άκουσαν τι προσευχέ μου, ενώ την δέησή μου, εν τη ηλικία σου. Σ' άκουσαν με δικαιοσύνη σου και εμεί, έλθει τη κρίση του δούρου σου. Ότι ου δικαιωθεί ήταν ο οποίο παζών. Ότι κατεδίωξε τον εχθρό την ψυχή με ταπείνωσαν ει γέννη ζωή. Κάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου. Και η κηδεία σε επέμενε το πνεύμα, εν μια ταράχτη καρδία. Εμνή στη μέρα να χαίρε να μελέτησε εν πάση έργου σε τι είμαστε εν καιρό σαν μελέτων. Διεπέτρεσε πω έδρασε κυρίω μου ψυχή μου ω γέννη δρό του εκεί, ακουσόν με κύριε εξέλιπτο το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί με τι καταβαίνουν στην Ισλάκο. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαιό σου. Ότι επί σύ, πισε γνώρισον με κύριε οδόν, υπορεύσουν την προσέδρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, που σε κατέφυγα να ταξιμετωπίνει το θέλημά σου, τη ο Θεό μου, το πνεύμα στο αγαθό να οδηγεί στην υγεία ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, κύριε Ζήση. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέσει, εξορροφεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούρου είμαι. Σ' άκουσαν με κυρίνη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει χρήση με το δούρο σου. Σ' άκουσαν με κυρίνη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει χρήση με το δούρο στο πνεύμα στο αγαθό να οδηγεί στην υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και αή και σώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα εσύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Υποτούτου και το μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού αισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Αέθνος, του πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστομων στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της κομοπόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διαλέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διαλέησον.
1: Υπέρ φλεόντων, αδικορούντων, οσούντων, καμνόντων, αχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διαλέησον.
1: Υπέρ του ρυθύνη μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντη, περευλογημένης εν δόξου δεσπενησιμών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μονεύσαντες, αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε, εσύ, Κύριε.

παρθένουμα

το πάθος πορευτήσαν το μνήμα τι προστομίλησε το σώμα σου, γυναίκες Χριστέ ο Θεός. Είδαν αγγέλους με το τάφο εξέστησαν, φωνή σιγαρίκουν εξ αυτών ότι αν

0: και υπέρ του καταξιωθήνει ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον το Θεόν ημών και τεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ορθή, ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου.

Ευλογημένος σε Χριστού Θεός άμην, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νημνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων οκείδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε σε πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας διημάς θανάτω θάνατο.

Επίσκεψε τον κόσμο σου με λέγη κτιρμής, ύψωσον κέρες χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτωσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράτου της πλήγης ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, ουρανίων δυνάμεων, να σωμάτων οικεσίες του Κυρίου και δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξου των Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και δόξου Καλλινή των Μαρτύρων, των Γνωσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και δικαίων των Πατέρων Ιακήμ Κιάννη, των Αγίων και δόξου Μαρτύρων Ιλιανού Αφροδυσίου, του Αγίου ενδόξου Γερομάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Οικονίου και του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Νικήτου του Λυσίου, όν και τιμή μου επιτελούμε και πάντως τον Αγίου και τέλο μέσα. Μόνο πολύ έλεγε Κύριε, πάκου σου μόνο μαρτωλό, δέμε σου και λέει

0: τόση. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν βυθό κατέστασε ποτέ την φαραωνίκηδα πανστρατιά, η υπέροπλος δύναμη σαρκωθείς ο λόγος, δε τύπα μόχθηρον αμαρτίαν εξήλειψεν, ο δοξασμένος Κύριος εν δόξος γαρδε δόξαστε. Δόξα την Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ο του κόσμου άρχον αγαθέ, ο απεγραψάμεθα τη εντολή τη ήμη πειθαρχήσαντες, το σταυρό σου κέκριτε προσβαλών γαρσίως νητό, περιπέπτω και το της εξουσίας κράτη σου και ασθενής δίλεγκτε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, λυτρωτής του γένους των βρωτών και της ακυρά του ζωής αρχηγός, εις τον κόσμο να λύλιθα στη γαρ Αναστάση σου, διές πάραξας, του θανάτου τα σπάργανα, ειν δοξολογούμενα πάντες εν τόξος γαρδε δόξαστε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, υπερτέρα πέθυνας αγνή, πάσης αοράτωτε και ορατήσα υπάρθεν εκτίσεως, τον γαρκτίστην τέτοκας, ή ευδόκησε σαρκωθήνε εν μήτρα σου, όν συν παρησία πρέσβευε σωθήνετε ψυχάς ημών.
2: Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, ιερείς εφημείς το ύμνης αθλητά σου αείδημος και υπέρτιμος μνήμη απορσίδω γαρδόξη δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, όλοι στο νου και υπέστης διηγονισμένος το μαρτύριο του Χριστού στρατιώτα, ασθενία σαρκός μέχρι σέματος, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, υπερέγλην χρυσίου της μαρτυρικής εναγλαΐζεται οικεσμής απαστράπτων και πολύτιμων λίθων ο Άγιος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άχαντε Θεοτόκε, εις εσαρκωμένων των αείδιων και υπέρθειων λόγων, υπερφύσιν τεκούσα υμνούμενσε.
1: Εξήνθησεν η έρημος σου συγκρίνων, Κύριε, των εθνών σου στη ρεύουσα εκκλησία, την παρουσία σου, εν η εστερεώθη καρδία μου. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εκτίσεις εν το πάθη σου, ηλιού το βλέπουσα εν ευτελή προσχήματι, υπανόμων μυκτηριζόμενων, τον εδράσαντα πάντα θείο νεύματι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εκχώς κατοικώνα με τη χειρή σου έπλασας και συντριβέντα, πάλιν δε ισχούν θανάτου διαμαρτ αμαρτίαν Χριστέ, συγκαταβάσεις άδειν συνανέστησας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τα τάγματα εξένσισαν των αγγέλων πάναγνε και των ανθρώπων έφυξανε καρδία επί το τόκο σου, διώσε Θεοτό και πίστη σέβομεν.
2: Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, λήθη σου προσθέταγμε θεολατρήν χειρών έργης Ιουλιανός το φρενοβλαβούντι δικαστή απευθέγετο. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, ίστασο προβήματος τυραννικού Χριστού μάρτης Ιουλιανέ, ως κριτή των ζώντων και μικρών παριστάμενος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άφρονου και γέννη με ομολογών Θεών έφη, Ιουλιανός ένα εν τριάδια μερίς του συμνούμεν. Και νυν και αεί και στους αιώνας θερών, αμήν, δώσει μην βοήθειαν τες οικεσίες σου πάναγνε, τας προσβολάς.

0: αμήν. Υδάτων πληγμονή των μακάριων τέλος δεξάμενου σοφέ, των πολύμορφων όφιν εν τούτης εναπένιξας και την οίκη να πύλαφας, όθεν πόθου σου την αξιέπαινον μνήμην εορτάζοντες, υπηρημών σε πρεσβεύνη Χριστό ηγητεύουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και αισθούς αιώνος των αιώνων αμήν. Ελπίς χριστιανών Παναγία Παρθένε, ον έτηκες Θεών υπερνούνται και λόγων απάθος ηκέτευε, σύνδες άνω δυνάμες ειδούνε άφεσιν αμαρτιών ημίν πάση και διόρθωσιν, δίου της πίστη και πόθου αεί σε δοξάζουσιν.
1: Ελήλυθες εκ Παρθένου, πρέσβη σου κάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος εσαρκωμένος και έσωσας όλων με τον άνθρωπον, διό κραυγάζωση δόξα τη δυνάμη σου Κύριε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, παρήστασος κριτός ο Θεός μου το βήματι, ου κραυγάζον δέσποτα κρίσιν εν άγων της έθνεσιν, ίνδια του πάθους σου τη οικουμένη εργάσω σωτηρίαν Χριστέ, δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, το πάθος σου του εχθρού ερωμφέ εξέλιπον, τον υπεναντίον δε εν της εισάδου κάθοδός σου πόλης καθυρέθησαν και του τυράννου το δράσος καταβέβλητε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σέλι μένα σωτηρίας και τείχος ακράδαντον, Θεοτόκε δέσποινα πάντες πιστή επιστάμεθα, σίγαρτες πρεσβείες σου εκ των κινδύνων λυτρούσατας ψυχάς ημών.
0: Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόνι, εφετώδες ημάς δεξιέ ουλιανός το σώμα προδίδωση, ανεπαίσθητος των πόνων γάρ του Χριστού το πόνο εφυλάτητο. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν ουρανίου υπέρτιμε η Ιουλιανέ κλειδί σε φιέμινος, τις διόπτες την επίγειον ως Χριστού θεράπων καταλέλυπας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπερέπτυσε ως πτέρυξη τους της ασεβίας βρόχους θερότητη και του πνεύματος τη χάρη τη υπός κοινάς μαρτύρων επαγόμενος, και νίκαια ήχες στους όνους των όλων αμήν. Θεοτόκον σε επάναγνη, επιφωτισμένη πάντας κηρύττωμεν, τον γάρ ήλιον εκείησας της δικαιοσύνης αϋπάρθενε.
1: Μεσίδης Θεού και ανθρώπων γέγονας Χριστέ ο Θεός, δια σου γαρ δέσποτα την προς τον αρχήφο τον πατέρα σου εκνικτός αγνωσίας προσαγωγήνες εσχήκαμεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ως κέντρος Χριστέ των εχθρών το φρίαγμα συνέτριψας, εκουσίως δέσποτα εκ τη Κυπαρίσω ως ιβδόκησας και τη πεύκη και κέντρος αρχής συνανυψούμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, εν λάκω Χριστέ κατωτάτω, έθετο σε άπνου νεκρών, αλληλική ομόλοπη, επιλελισμένους τραυματία σωτήρ, τους εν τάφης υπνούντας σε αυτό συνεξανέστησας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, δυσόπιτων σόνιων και κύριων παρθένε αγνή, εχμαλώτης λύτρωσιν της εξεναντίας περιστάσεως, επισή πεπιθώσιν ειρηνικήν δωρήσαστε.
0: Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, μιμούμενος εν πάση πανέφημε τον δεσπότην αίσθης επιβήματος παρανομούντων κρινόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, μιωμήμους η γονή σου και τέθησε το δεσπότη ως αρνία άκακων χερσίν ανώμων μακάρι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οσίως μαρτυρήσας αίδη με επιγνώστης Ιουλιανέ μακάρι από Θεού Παντοκράτορος, και νυν και αίγιος στους όνους των αιώνων αμήν. Παρθένων μετατόκων υμνούμεν σε Θεοτόκε, σίγαρ των Θεών λόγων σαρκεί το κόσμο οικείησας.
1: Βίσω δεσμάτων κυκλούμενος, την ανεξιχνίαστον της εσπλαχνίας σου επικαλούμε άβυσον, εκφοράς ο Θεός με ανάγαγε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ως κακούργος ο δίκαιος και έκριτε και μετά ανώμων το ξύλο προσήλωτε, της υπευθύνης άφησιν το οικείο δωρούμενος αίματι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, διενώσμεν ανθρώπου του πρώτου Αδάμ, πάλι εις τον κόσμον εισήλθεν ο θάνατος και διενός ανάστασης του Υιού του Θεού πεφανέρωτε. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς, απειράνδρος παρθένε εκείσας και διαιωνίζεις παρθένος εμφαίνουσα της αληθούς θεότητος του Υιού και Θεού σου τα σύμβολα.
0: Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, η κρύο πως παγέδος ο Χριστέ ο κρινός θεράπων σου και πεσκύνεται, αλλος δόξου κοινωνός εναυρύνεται. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, σε σύγκυρε της πλάνης τα εισκράθη, γόρων γλώσσιδε, δια μυστήρια των μαρτύρων του Χριστού εκαλύπτεται. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η άματα παθών παντοδαπών και πτεσμάτων άφησιν, έτησε ένδοξε αθλητά του σωτήρας τη συμνούσουσε, και νυν και αίκες στους όνους των αιώνων αμήν. Ο λόγος του Θεού σε της βρωτής Θεοτόκε έδειξε ουράνιον κλίμακα. Διαγάρ προς

0: ανέστη σωτήρεκ του τάβου παντοδύναμη. Και άδεις ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσεις ειδούς συγχαίρεση. Και ο άδεις να γάλετε και κόσμο σωτήρ μου, ανημνήσε αΐ.
1: Κόσμο σωτήρ μου, ανημνήσε αΐ.
0: Ξύ το φως των εσποτισμένων, ξύ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών. Και πάντα στην ανέστη σας, θανάτω κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδοντας πύλα συντρίψας λόγια. Και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίση συγχαίρει εν της η αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζουμεν και υμνούμεν την σύσυν κατάβαση και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
0: 21η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία, φέρον τη χρήμα σάκος άξιον πόλου Ιουλιανών βάλετε πόντου μέσω, σάκο Ιουλιανός βυθών, εισέδη η κάδη πρώτη, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου, γης Τερέντιος την Αράν και Νεόφρον τέλους αφορμήν, έβρεν ευλογημένη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας, ο Νησίριος, ο εν τυχείο μαρτυρήσας κατά το έτος 1732, ξύφη τελειούται. Μυθείς Νικήτα των Σοναφιένα ξύφη, τέτ μικας εκρούτας πανουργίας πάσας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

μας, ο Θεός της η χάρη της.

άναφερηνής και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη

Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης ενδόξοντας ποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων αγιμονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθέτω.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός ησυχάνει.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό

0: Θέτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν
1: και ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτη περιευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μονάσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώ.

0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρόν σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα είναι πέσει τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επιτυχία.

Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων αγιομονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώ με

Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ του Εγώ αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ο νους και τα πατρίδιο τα πάντα γεννητό. Τον τίμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και λατρωπίσαντα, στο δουλθέντα επερημών επικοντήλου Πιλάτου, και παθόντα και τα φέντα, και ανεξόντα την τρίτη ημέρα και την τραφάς, και ανεξόντα στους ουρανούς και κατεζόμενα την ψηφιόν του Παντός, και πάλι να ακούμε τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς, που τη βασιλεία σου και στη τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον του Κύριον των Ζωοποιών, που δεν του Πατρός σου προελγόμενο, το Σύ Πατρί και Υιό σου προσκυνούμενο, και εσύ προσεζόμενον το Γαλλίς Αγιά των Προφητών, εις μίαν αργία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών

σε ευλογήν, σε νυν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν πατή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτοσόν. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουτίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρτη.

μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευώμεν και λέγουμε Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ομονογενής ο Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου ούτως η γάπη σας, ώστε τον Υιόν Σου τον ομονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδω το μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμονή της χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κράσας, έδω και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

0: Υπέρ των προσκοπιστέτων και για στέτο τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε Λέησο.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο Κυπερουράνιο και μοερών αυτού θυσιαστήριων, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη Θείαν Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος οτισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

νόσημον, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας σου και έλθε εις το Αγιά άσε ημάς. Ο άμα του Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδόν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ελαστητή με το αμαρτωλό και ελεησόμε, υψώσωσε ο Θεός μου ο Βασιλέας μου.

0: αμάρτων ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθάμεθα.
1: Ευχαριστούμεν σοι Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: και ευδεχθόμενοι ελέησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρεσε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων, εξού του Πατρός των φώτων.

0: Θεία θυμάστη αυτού, θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού και πάντων των Ενετολία και Ακαρνανία διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού και Τερεντίου και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου Ων

Ας πάρουμε και ένα μήνυμα. Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, ο Λόγος του Χριστού κάνει μία ιδιαίτερη αναφορά, ο Χριστός με το Λόγο Του, στην ξεχωριστή δυνατότητα του ανθρώπου από τα άλλα βιολογικά όντα, στη λογική μας, στο νου μας, στο χάρισμα αυτού της ύπαρξής μας, ως το βασικό σημείο που ξεχωρίζει τον άνθρωπο, να μπορεί ο άνθρωπος να αξιολογεί τα δεδομένα και τις αποφάσεις του, ιεραρχώντας επιθυμίες, σταθμίζοντας δυνατότητες. Και μάλιστα ο Χριστός μιλά για αυτή την δυνατότητα του ανθρώπου με έναν τρόπο για να βοηθήσει απλούς και ανθρώπους μορφωμένους, κάνοντας αναφορά στο φως και στο σκότος που μπορεί να επιλέγουμε και να υπάρχει μέσα μας. Αναφέρεται ειδικά στα μάτια, καθώς είναι η πιο δυνατή από τις αισθήσεις μας, γιατί τα μάτια συλλέγουν και προσλαμβάνουν παραστάσεις. Από αυτά εισάγεται κάθε εικόνα και εντύπωση και κάθε γεγονός γύρω μας και κατευθύνεται μέσα μας. Οι αναζητήσεις του ανθρώπου γύρω του γίνονται με όλη την ύπαρξη, αλλά ιδιαίτερα με τα μάτια. Γι' αυτό μιλάει ο Χριστός για απλό και πονηρό οφθαλμό, χρησιμοποιώντας επίθετα που προσδιορίζουν ήθος, όχι μόνο για να τονίσει τον μεταφορικό του λόγο, αλλά κυρίως για να αναδείξει τις συνέπειες της επιλογής του ανθρώπου και την ευθύνη που έχει ο καθένας μας στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε κάθε τι στη ζωή μας. Με άλλα λόγια, εάν ο άνθρωπος επιλέγει μέσα του με πονηρή διάθεση, υπό ευρεία έννοια, περιεργάζεται τα πάντα γύρω του και επιτρέπει στα μάτια του να διαπιστώνουν αυτό που συμβαίνει με τη δική του προκατάληψη, τη δική του ιδιοτέλεια, τη δική του ιστεροβουλία. Αυτή είναι η πονηριά κατά Χριστόν. Και έτσι οδηγείται στην πλάνη, στην καχυποψία, και αυτό ο Χριστός το ονομάζει διαστροφή. Αυτό σημαίνει πονηριά και προξενεί αυτό πόνο και ζημιά και στην προσωπική ζωή, αλλά και στους γύρω μας. Θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον 4ο αιώνα: νους αποστάς από την αγάπη και την αλήθεια του Θεού, ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Και αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος, όταν δεν επιλέγει την αγάπη και την αλήθεια με τα οποία ο Χριστός θέλει να πορευόμαστε, τότε ξεπερνά τα άλογα ζώα και τους πονηρούς δαίμονες. Πράγματι, ο χωρίς Θεό νους τι αποζητά και τι υποβάλλει στον άνθρωπο? Αφενός επιθυμίες πονηρές, είτε σε σχέση με τη φιλαργυρία, την απληστία ή τα σαρκικά πάθη, και έτσι επέρχεται μία δαιμονική διαστροφή.
με θεωρήσεις και καταστάσεις που ακυρώνουν την προσωπικότητα και τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό. Όταν θέλουμε στα ελληνικά να χαρακτηρίσουμε κάποιον ως ουσιαστικό άνθρωπο με μεγάλη αξία, τον χαρακτηρίζουμε φωτισμένο. Δεν είναι μόνο η επίδραση της Αγίας Ησυχαστικής Παράδοσης της Εκκλησίας μας που μας οδηγεί σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Μιλούν οι ασκητές για τρία πνευματικά στάδια: την κάθαρση, την φώτιση και τον αγιασμό. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος γι' αυτό το μεγαλείο της αγιότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία μας αγιογραφεί τους Αγίους περικοσμώντας τους με φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπό τους, δηλωτικό της κατάστασης του φωτισμού τους, αλλά και της αίσθησης που έχουν οι ίδιοι οι Άγιοι έχοντας αγαπητική κοινωνία με τους συνανθρώπους τους και με τον Άγιο Θεό. Η προσευχή που για χρόνια απίφθινε ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας τον 14ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ήταν «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Ζητούσε τον φωτισμό του νου, ώστε ελεύθερος από το σκότος των παθών, του εγωισμού και των πονηρών προσωπικών επιδιώξεων, να μπορεί να κατευθύνει απλανός ο Θεός με το θείο του θέλημα το νου του σε αποφάσεις άγιες, σε πράξεις δίκαιες, σε καταστάσεις ιερές, δηλαδή κατεξοχήν σωστές, χρήσιμες και ουσιαστικές και για τον ίδιο και για την κοινωνία που ζούσε. Αν δεν επέλθει λοιπόν ο φωτισμός του νου μετά την κάθαρσή του από επιλογές και επιθυμίες τίμιες, καθαρές και δίκαιες, τότε γεννώνται επιθυμίες πονηρές και υστερόβουλες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε για τον εαυτό του, ούτε για την κοινωνία που ζει τίμια και δίκαια. Γι' αυτό και ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι ο πλέον δυναμικά σκεπτόμενος, καθώς διεκδικεί τον φωτισμό του ηγεμόνα νου από τη Θεία Χάρη, ώστε να καθοδηγείται απλανός και να ενεργεί και να ευεργετεί τους πάντες γύρω του με κριτήριο την αγάπη και την αλήθεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε και να ανακοινώσουμε μία ωραία εκδήλωση που η Ιερά Μητρόπολης μαζί με τις σχολές βυζαντινής μουσικής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Ιωάννης ο Κουκουζέλης και Αγρινίου Δαβίδο Ψαλμοδός, όπου διευθυντής είναι ο κλεκτός μας κύριος Κωνσταντίνος Καντάνης, αύριο το απόγευμα ώρα 8:30 στο ανοιχτό θέατρο στο λιμάνι Μεσολογγίου με τίτλο «Οδή Μαρτύρων Ελευθερίας», μία εκδήλωση από τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό έως τον ηρωικό επίσκοπο του Μεσολογγίου Ιωσήφ Ρογών. Όσοι θα είχαμε τη δυνατότητα, αξίζει, και τιμούμε με αυτόν τον τρόπο και τα καλά παιδιά που κάθε χρόνο σε αυτή την ωραία τους λήξη απολαμβάνουμε ό,τι ωραίο έχουν διδαχθεί μέσα στο έτος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-57778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: την εβδομάδα, μαζί βέβαια και το InStyle, έτσι, και το Drive και το Building. Τρία περιοδικά, για να ξέρετε.
10: Είναι στάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει το διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές συμβουλές, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
9: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Με ταχύπλο της C-Jets ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
10: Μεγάλος διαγωνισμός. Ο Γιάννης από τη Μετρούπολη. Καλημέρα σας, πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή, Ρίτσα και βλαμμένο. Βλαμμένο είμαι εγώ δίπλα. Μπράβο, μπράβο άνθρωπο. Γεια σου Ιωάννη. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Στην τελική ευθεία. Όπα, το σταφύλι εννοείται στα γόρε, κάτι τσαμπιά που έχει. Τίποτα, τίποτα. Πρέπει να πάω στον Παράσχο για σεμινάρια.
9: Να πας και να μείνεις.
10: Θα σε μαλώσω, αγαπητή Ρίτσα. Δεν ακολουθείς την κυβερνητική λέγω κατζέντα. Τι θα πει πατέρας, γονέας 1 ή γονέας 2. Χαχαχά, στιεύομαι. Καλημέρα, Γιώργος.
9: Γεια σου,
10: καλημέρα,
9: Γιώργο.
10: Καλημέρα, Γιώργο. Ο συνωμοσιολόγος, ένας ακόμα κατατρεγμένος μετανάστης στην Ελλάδα για να παραβιάζει το μισό ποινικό κώδικα. Προφανώς λέει για τον...
9: Για τον άνθρωπο από τη Βόρεια Μακεδονία.
10: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, λέει αγαπημένη παρέα Ρίτσα Νίκο, δεν ξέρω αν το έχετε στη καλέτα σας. Έστειλα ήδη μήνυμα και σε άλλες εκπομπές του Real, επειδή μόνο αυτόν ακούω. Η πλατφόρμα των εκκινήσεων δεν λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα ενώ με εμφανίζει επιλέξιμο, δεν εμφανίζει τα ακίνητά μου παρά μόνο το σπίτι που είμαι ενοικιαστής, επειδή μένω μακριά από τον τόπο συμφερόντων λόγω εργασίας. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Είναι ο Δημήτρης από Ηράκλειο. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πρέπει να το δούμε.
9: Ναι, δεν το ξέρω. Εσύ τα ξέρεις καλά αυτά,
10: ναι,
9: τα θέματα. Ναι.
10: Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, Ρίτσα και Νικόλα, πιτσικάτε, έχετε την αγάπη μου. Αύριο λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι, και ξεκινούν τα πρόστιμα, Μιχάλη. Καλημέρα. Η Βέρα λέει, εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει διόδια και ο Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την κοινή γνώμη ώστε να δείξει ότι αυτός επιβάλλει διόδια.
9: Καλημέρα, Βέρα.
10: Ο Γιώργος λέει, αλαζόνες Ευρωπαίοι γιατί έχουν δικαίωμα να βάζουν 3 ευρώ σε κάθε δέμα από τέτοιες χώρες, γιατί έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πράσινο τέλος εταιρείες κτλ. Μάλιστα, καλημέρα. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα παιδιά, σήμερα σηκώθηκα με άσχημη διάθεση. Φτιάξτε μου τι πολλά φιλιά και χρόνια μου πολλά, γιατί είμαι καλός μπαμπάς.
9: Χρόνια πολλά, πολλά Θανάση.
10: Γεια σου,
9: πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
10: Ο Ντίμ και η Εύη αφού πράσινο φτάνει, εντάξει λέει, με τα οπαδικά, εμετός δηλαδή για μένα λέει, καλέ για τον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε συμβεί. Εδώ ακούμε συνέχεια για άλλες ομάδες, να μην πω και εγώ για τη δική μου.
9: Μπα δεν νομίζω, κάτι άλλο εννοεί μωρέ. Δεν νομίζω. Καλημέρα να τους πούμε σε όλους.
10: Σε όλους και ο Λεωνάρδος. Όμορφη καλημέρα Ρίτσα, αγχωμένη Ρίτσα. Καλημέρα Νίκο, με εκτίμηση Λεωνάρδος. Γιατί καλέ αγχώθηκες εσύ?
9: Όχι, δεν αγχώθηκες.
10: Δεν είναι αγχωμένη η Λεωνάρδο, δεν είναι. Σε λίγο την αγχώσω, εγώ πιστεύω να
9: βγει. Μου το προκαλεί αυτό, μου ανεβάζει λίγο θερμοκρασία.
10: Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μπάκα για τα ακίνητα.
9: Βεβαίως.
10: Το μεσίτη μας.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
9: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε. Το πήρε, άκου Λεωνάρδο, έχει δίκιο, γιατί πήρε ένα ναυράζον τώρα. Την έπιασε.
1: Μα έχει, το έχει το κεφάλι μου, σφίγγουν τα μιλίνκια μου. Το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα.
0: Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλή
1: σας ημέρα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών ή Real Estate.
0: Και εξαιρετικός. Κύριε Μπακά, για πάμε να δούμε, θα πέσουν οι τιμές ή δεν θα πέσουν οι τιμές τώρα. Και στις αγοραπολισίες και στα ενίκια, γιατί τα βλέπω τσουχτερά λιγάκι.
2: Όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πόλης, αυτό που καταγράφουν κάποιοι τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι πλέον έχουμε μικρότερο ρυθμό αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης. Σημαντικός παράγοντας όμως διαμόρφωση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ιδιαίτερα σε ανεόρυπτα σπίτια είναι το κόστος κατασκευής. Όσο θα αυξάνεται το κόστος κατασκευής, αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Όσο αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των νόμιμων σπιτιών, θα συμπαρασύρονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης των παλιότερων κατοικιών. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι, γιατί πολλές φορές μας λένε το εξής: πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των καινούργιων σπιτιών και να αυξάνει και η τιμή πώλησης ενός σπιτιού του 1970-1980. Η απάντηση είναι η εξής: όταν μας ζητάει κάποιος να κάνουμε μια εκτίμηση πεντακίνητό του, ως μοντέλο στην εκτίμησή μας, παίρνουμε πάντα ένα σπίτι το οποίο είναι έως 3-4-5 ετών, το οποίο είναι άνω του πρώτου ορόφου ή πρώτο ορόφου πολλές φορές, 80-110 τετραγωνικά. Και ανάλογα την τιμή του συγκεκριμένου ακινήτου, προσπαθούμε με συντελεστές απομείωσης να βρούμε τις ζητούμενες τιμές, μάλλον να δούμε τις αξίες στην κατασκευή του 1980-1990. Επομένως, όσο αυξάνεται η ζητούμενη τιμή πώλησης στο νέο σπίτι, θα συμπαρασύρεται και τα παλαιά.
1: Ναι, είναι και στα ενίκια το ίδιο πράγμα.
2: Πάμε τώρα σε αυτό.
1: Εδώ μιλάμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά περίγραπτη στα ενίκια.
0: Δεν έχει ακίνητα προφανώς.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στα ενίκια. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει το κατόφλι του Τραπεζικού Ιδρύματος ή αλλιώς το πει διαφορετικά, όσο ο κόσμος δεν μπορεί να αποκτήσει τη δική του κατοικία και στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση, θα καταγράφουμε αυτού το ζητούμενο τιμών ενοικίαση κάθε χρόνο. Αυτό που θα δούμε ως διαφορά από εδώ και πέρα, ως διαφοροποίηση, θα είναι το εξής: σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται ήδη στο ανώτατο επίπεδο τιμών, εκεί θα δούμε σταθερότητα των τιμών. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε πλέον αυξήσει. Και ο λόγος είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να το πληρώσει. Έχουμε ξεφύγει στη λογική πόσο κοστίζει το ενίκιο, αν κοστίζει το 50% του μισθού ή το σύνολο μισθού. Σε πολλές περιπτώσεις ξεφύγαμε και από αυτό το όριο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε, να μείνουμε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Έβλεπα και ένα ρεπορτάζ τώρα.
2: Να σας πω κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι να καναστήσουμε τσαντήρι έξω για να μείνουμε.
2: Η πολιτεία οφείλει πλέον να δώσει μια παρασκευή απάντηση. Και είναι απάντηση σε μένα. Θεωρούμε ουσιαστικά την κατοικία ως μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά μόνο τον πολίτη ή το θεωρούμε την κατοικία ως ανάγκη διαβίωσης? Γιατί το λέω αυτό? Τον αφορά στον εξής λόγο. Συζητάμε για τα σχετικά ενίκια που θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα. Πόσο παράλογο είναι το ενίκιο που είναι ο γονέας το παιδί του που σπουδάζει εκτός της κύριας κατοικίας να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα? Πολύ παράλογο, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Πόσο παράλογο είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και πληρώνει τόκους στεγαστικού δανείου για την πρώτη κατοικία, αυτή η τόκη να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα?
0: Κάποια στιγμή αυτό ίσχυε με τους τόκους.
2: Αυτό ίσχυε, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι μέχρι το 2010. Mm-hmm. Από το 2010 μέχρι το 2026 δεν ισχύει. Έχει το ΟΑΣΑ το 2022.
0: Και μετά ήρθαν τα μνημόνια γι' αυτό.
2: Ήρθε ο ΟΑΣΑ όμως το 2022, που εμείς έχουμε βγει τα μνημόνια σαν χώρα, και λέει ο ΟΑΣΑ ότι πλέον πρέπει να μελετήσει η Ελλάδα στην εκθεσή που θα αναφέρει ότι πρέπει να εκτίθουν οι τόκοι στεγαστικών δανείων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια την πρώτη κατοικία. Επιπλέον, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να δούμε σε προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα θεωρούμε προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, όπως το ανακαινίζουν νοικιάζουν, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, που θα σας πω. Για ποιο λόγο σε αυτό το πρόγραμμα, εφόσον το πήραμε την Κύπρο, το οποίο λειτουργεί και 3 χρόνια στην Κύπρο και ονομάζεται ανακαινίζουν νοικιάζουν, πήραμε όλο το πρόγραμμα ακριβώς το ίδιο, αλλά κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα? Και τι εννοούμε αυτό? Στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει το εξής: αν κάποιος πάρει λεφτά για να ανακαινήσει το πιστό του σπίτι και μείνει μέσα ο ίδιος, δεν έχει καμία υποχρέωση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θα μείνει σε ένα σπίτι ανακαινισμένο και κοινωνιακά αναβαθμισμένο, όπως και στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι λέει όμως η Κυπριακή Δημοκρατία? Εάν, κύριε Μπάκα, εσείς πάρετε χρήματα και ανακαινήσετε το κλειστό σας σπίτι, άρα αυξηθεί η αξία του, και παράλληλα, κύριε Μπάκα, εσείς το σπίτι που ήταν κλειστό και δεν παίρνατε ούτε ένα ευρώ έσοδο από ενίκια, και πλέον θα παίρνετε κάθε μήνα ένα έσοδο από τα ενίκια, είστε υποχρεωμένος αυτό το ενίκιο ήταν μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή.
1: Αυτό δεν υπάρχει εδώ.
0: Αυτό εμείς δεν το πήραμε.
1: Αυτό είναι. Ναι,
0: πρόσεχε τι σου λέει τώρα ο κύριος Μπάκας. Πήρες το ανακαινίζω εντάξει, από εκεί, αλλά δεν το πήρες ολόκληρο. Ναι. Έτσι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε πραγματικά να αλλάξουμε την εικόνα. Ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτό που συζητάμε, ιδιαίτερα από το μήνα Μάιο μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο, είναι ανανεώσεις εσωτερικών συμβολέων. Τα συμβόλαια που είχαν γίνει προ-τριετίας, ένας μεγάλος στόχος ανανεώνεται αυτό το διάστημα που συζητάμε εμείς. Εδώ τι συμβαίνει, διαπραγματεύεται το νοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, τι θα γίνει με την ανανέωση του μισθωτηρίου. Πάντα ο ιδιοκτήτης όμως διαπραγματεύεται με έναν καλό νοικιαστή. Αν ήταν κακός νοικιαστής, θες τι λέμε, δεν θέλω να ανανεώσω την πιστοσύνη. Δικαίωμά μου.
3: Energy. 94,2.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αν θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Καλό. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
18: Real FM. Η ώρα είναι 11.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης στην Κρήτη, στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα στην Ελβετία, με Ιρανούς αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, να βρίσκονται ήδη στη χώρα την ώρα που η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η ασφαλής διέλευση στα διεθνή ύδατα των στενών παραμένει διασφαλισμένη. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλλουν δικά τους τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Πολιτική αναταραχή επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες.
27: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
26: Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Κυβερνητική

0: Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Δροκάκος, καλή σας ημέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων ξυλώνεται άρον-άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου.
1: Ναι,
0: και ακυρώνονται όλες τις εκδηλώσεις.
1: Είχε έντονες.
0: Ήταν έκτρωμα, λέει αυτό. Κάτι δεν ήταν καλό.
1: Εικόνα,
0: και δεν φαινόταν και το Ζάπιο, λέει,
1: καθόλου,
0: πίσω.
1: Καθόλου θέαση.
0: Το ξύλωσαν
1: και αυτοί. Το ξυλώσαν άρον-άρον, δεν πήγε καλά. Είχε έντονες αντιδράσεις. Εντάξει. Ήταν για χίλιους θεατές, νομίζω.
0: Ναι, παιδί,
1: ήταν στον κήπο μπροστά, για να καταλάβετε, μπροστά στο Ζάπιο.
0: Σε έναν ιστορικό χώρο τώρα. Φτιάξε και εσύ κάτι ανάλογο.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι.
0: μου βάζεις 10 σίδερα και κάνει μια εξέδρα.
1: Εκεί κανονικά θα μπορούσαν να γίνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια του νέου φεστιβάλ των Ολυμπίων. Το οποίο έχει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει προγραμματιστεί να γίνει τώρα 21 με 26 από αύριο, από σήμερα. Είναι ένα φεστιβάλ τα Ολυμπία.
0: Ο Πρωθυπουργός έβγαλε το κυριακάτικο μηνυμάτιο, όπως ήταν φυσιολογικό, αναφέρθηκε στο Πόσο Κάνει, όπου είπε ότι είναι μια πλατφόρμα που ήρθε και θα μείνει για να γίνει καλύτερη, και αναφέρθηκε στην ανακαίνιση κατοικίας στις 16.000 ευρώ που

0: με ανακατοικία.
1: Ναι, ανακατοικία.
0: Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Απλά πρέπει να ακολουθήσει και άλλο πρόγραμμα για το ανακαίνιση γενικά. Γιατί εδώ τώρα η ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να το νοικιάσεις. Να, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ακολουθήσει και ένα άλλο πρόγραμμα. Γιατί εδώ είναι για τα κλειστά ή τα παλιά. Και σου λέει αν ανακαίνισε το και νοικιάσέ το. Ωραία. Εγώ που το έχω και μένω, δηλαδή τα ανακαινίζω, επειδή υπήρχαν παλιά. Πρέπει να έρθουν και άλλα πράγματα.
1: Μα είπε ο κ. Μπάκας ότι θα μπορούσε να δοθεί και κάτι άλλο σε κίνητρο. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η βάση και να προσθεθούν και άλλα πράγματα μέσα για να γίνει πιο ελκυστικό.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Σε όλους.
0: Θέλω να κάποια στιγμή πρέπει. Ποιος είναι υπεύθυνος για τους πυράβλους που στέλνουν, για τους δορυφόρους? Η διαστημική υπηρεσία.
1: Η διαστημική υπηρεσία.
0: Έχει πάει κανένας δορυφόρος, άλλος τίποτα?
1: Γιατί θες να πας, τι θέλεις?
0: Όχι, παιδί μου, είναι ένα ωραίο βήμα, αλλά να δούμε πού βρισκόμαστε. Στέλνουμε, στείλαμε άλλους, τίποτα. Τώρα μου ήρθε φλασιά.
1: Σου έρχονται. Πώς τα δένεις έτσι γλυκά τα πράγματα?
0: Γιατί θυμήθηκα τα UFO του Τραμπ που είδε η UFO.
1: Ναι, αλλά με τι αφορμή όμως?
0: Αυτό σου λέω, του Τραμπ. Μου ήρθε τώρα έτσι.
1: Έτσι σου έρχονται.
0: Τα UFO. Μήπως στείλουμε δορυφόρο, πιάσουμε κανένα UFO κι εμείς από εκεί. Γενικά μιλώντας.
1: Ναι, ναι, γενικά, όχι ειδικά. Βεβαίως, γενικά μιλώντας. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και για το έγκλημα που σε αποδείχθηκε στα Χανιά με την 45χρονη Σταυρούλα στο enikos.gr. Είναι το πρώτο θέμα του enikos.gr και την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή. Αυτό είναι το βασικό θέμα του enikos.gr τώρα. Και βεβαίως και για το μήνυμα του Πρωθυπουργού το σημερινό, αλλά και το τι συμβαίνει στη Βρετανία, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, με το Στάρμερ που παρετείται τη Δευτέρα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του, όπως τουλάχιστον γράφει ο Βρετανικός τύπος.
0: Μια δύσκολη βραδιά διαβάζω, πέρασε ο Ρον Στιούαρτ, έδινε συναυλία στη Γιούτα. Είναι 81 ετών, έτσι.
1: Έχει μεγαλώσει, ναι.
0: Λοιπόν, παραλίγο να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Του πήγαν οξυγόνο στο εξέδρα και έκατσε. Ο άνθρωπος είναι δύσκολο. Τώρα 81 ετών, rock star.
1: Είναι δύσκολο. Και η σκηνική παρουσία πάντα είναι δύσκολη.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: για έναν άνθρωπο 81 ετών, ακόμα πιο δύσκολη. Το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά είναι ο Ροντ Στιούαρτ.
0: Ναι, είπαν οι διοργανωτές στην αρχή, είπαν η γμωρίτιδα. Και ο Στιούαρτ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με οξία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία την προκάλεσε λαρυγγίτιδα. Τώρα είναι 81 ετών.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Γεια σας, κύριε Λεχουρίτη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο.
1: Να ξεκινήσουμε από την πλατφόρμα που συζητάμε με τον Νίκο 2-3 μέρες το πόσο κάνει. Πώς την είδατε εσείς?
0: Που έπρεπε να την έχουν κάνει οι καταναλωτικές οργανώσεις. Τώρα εδώ θα ξεκινήσουμε σκληρά.
2: Δώσ' μου τα λεφτά εσύ και θα σου πω εγώ τι φτιάχνω.
0: Να σας τα δώσουμε, αλλά τα λεφτά τα παίρνουν. Τα παίρνουν.
2: 4.612.800.
0: Τα παίρνουν κάποιοι και εδώ θα πρέπει να είσαστε ενωμένοι, να είναι κανένα δύο οργανώσεις, τρεις, να παίρνετε τις χρηματοδοτήσεις και να κάνετε δουλίτσα.
2: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αγαπητέ Νίκο Ρογκάκο. Το πρόβλημα είναι αλλού. Η πολιτεία ουσιαστικά δεν θέλει τις οργανώσεις καταναλωτών, γιατί επί της ουσίας παρεμποδίζει την ασίδωτη αγορά να κάνει ό,τι θέλει. Όταν κάναμε εμείς μποϊκοτάζ, θα έπρεπε η πολιτεία να είναι σύμμαχος και όχι απέναντί μας. Άρα εμείς κάνουμε το αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτά που...
1: Να πούμε στην ουσία, κύριε Λεχουρίτη, να δούμε πώς την είδατε εσείς τώρα. Εντάξει, να φύγουμε από το κομμάτι αυτό.
0: Πώς ήταν η πλατφόρμα?
2: Κυρία Μπιζόγλη, το ζητούμενο δεν είναι πόσο κάνει. Το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο. Ο καταναλωτής ξέρει το πόσο κάνει. Άλλωστε και η προηγούμενη πλατφόρμα, το ή καταναλωτής, τον ίδιο στόχο είχε. Απλώς η νέα φόρμα συμπληρώνει την έρευνα μεταξύ και ευρωπαϊκών χωρών.
1: Δεν όμως έχει 10.000 κωδικούς μέσα. Νομίζω το 2010 είναι το ή καταναλωτής που άλλαζε και ονόματα, όσο το θυμάμαι δηλαδή.
0: Έχει 8 τώρα, θα φτάσει μέχρι 10.
1: Ναι,
2: το 2020 ξεκίνησε το ή καταναλωτής. Ξοδεύτηκαν και εκεί αρκετά εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια μόνο για διαφήμιση του ή καταναλωτής, και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αλλάζουμε, φτιάχνουμε μια νέα πλατφόρμα, και όταν είναι κοινά παραδεκτό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι έρχεται συμπληρωματικά, επικουρικά, ή το πόσο κάνει, δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Και βεβαίως δεν θα αγγίσει το πλέον.
1: Μπήκατε εσείς στην πλατφόρμα, κύριε Λαχουρή, τι δοκιμάσατε?
2: Βεβαίως μπήκα. Αυτό έλειπε να μην πω στην πλατφόρμα.
0: Και τι βρήκατε εκεί?
2: Βρήκα προϊόντα. Ωραία, και τι έγινε? Βρήκα τα προϊόντα. Θα φύγω τώρα από τον Πειραιά να πάω στην Σαμπελόκηπου, ή θα φύγω από το ένα σούπερ μάρκετ να χαλάσω χρήματα για να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ που απέχει 3 χιλιόμετρα και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, όταν το καρπούζι φεύγει 10 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει 1 ευρώ και 1,20 στο ράφι, σημαίνει 1200% κερδοφορία. Αυτό μπορεί να το σπάσει και να το σταματήσει η κυβέρνηση.
1: Αυτή η ενδιάμεση που λέμε, η περίφημη ενδιάμεση. Αυτή η ενδιάμεση. Είμαστε νέοι και γεράσαμε, ναι.
2: Ακριβώς πόσα χρόνια ακούμε. Έξω οι μεσάζοντες, έξω εκείνοι. Θεμητό το κέρδος. Το κέρδος δεν λέει κανένας να μην έχουν οι επιχειρήσεις. Εκείνο το οποίο δεν είναι θεμητό είναι η εσχροκέρδη.
0: Ωραία, πώς θα σπάσει αυτό, ποια είναι η πρόταση?
2: Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς θα σπάσει. Αν ήμουν υπουργός ανάπτυξης, θα έλεγα ότι από το χωράφι στο ράφι δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα προϊόν την τιμή του 300%. Και 300% είναι υπερβολικά υψηλό, αλλά σας λέω να βάλουμε μέσα τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα συντήρησης, ψυγείου, συσκευασίας και όλα τα έξοδα. Δεν μπορεί να φεύγει ένα προϊόν 50 λεπτά από το ράφι και να καταλήγει 3 ευρώ στο ράφι. Το πολύ πολύ θα πήγαινε μέχρι 1,5 ευρώ. Κάντο δοκιμαστικά, μα θα μου πείτε, ξέρετε, αυτό στην ελεύθερη αγορά δεν ισχύει. Μα εδώ δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Το καθένας όσο θέλει αγοράζει και όσο θέλει πάει, είναι ασύνδετη αγορά. Πάει, τελείωσε. Από εκεί και πέρα, πολλά μπορούν να γίνουν όταν το θέλεις. Όταν δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν θέλω υπάρχει. Και αν η κυβέρνηση ήθελε να χτυπήσει όλο το παρεμπόριο, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις ενδομηλικές εταιρείες. Ξέρετε, ένα σούπερ μάρκετ Λεχουρίτης μπορεί να έχει από κάτω και άλλες 3-4 εταιρείες, η οποία εταιρεία η μία να τιμολογεί στην άλλη και στο τέλος...
0: Ναι, ναι. Δικές σου εταιρείες, ναι, το έχουμε δει αυτό. Γιατί να μην θέλει όμως η κυβέρνηση, κύριε Λεχουρή? Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, γιατί το λέμε. Και για πολιτικούς λόγους δηλαδή.
2: Θα σας πω γιατί δεν θέλει. Διότι, κύριε Ρογκάκο, ξέρετε πολύ καλά και εσείς, κυρία Μπιζόκτη, ότι μέσα από την ακρίβεια του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου.
0: Βγάζει έσοδα, θα πείτε.
2: Σαφέστατα και κάνει κοινωνική πολιτική. Μα ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης το είχε πει. Εμείς θέλουμε την ακρίβεια, διότι μέσα από την ακρίβεια γεμίζουμε τα δημόσια ταμεία και πληρώνουμε τις υποχρεώσεις του κράτους. Τι πιο αυταπόδεικτο στοιχείο από δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης όταν ήταν υπουργός οικονομικών.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Συμπερασματικά, να μην κοροϊδευόμαστε, η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια και έχουμε ακρίβεια. Εάν δεν ήθελε την ακρίβεια, θα μπορούσε να τα έχει ισοπεδώσει όλα.
1: Ξέρετε,
2: δεν
1: κύριε Λεχουρίτη, αυτό είναι το πρόβλημα όμως και φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, που φαίνεται ότι θα διαμορφώσει και το αποτέλεσμα στις εκλογές. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο κάποιος να μην θέλει να το μαζέψει, να το φέρει σε ένα μέτρο.
0: Εγώ το θεωρώ βαρύ αυτό που λέει ο κύριος Λεχουρίτης. Πάντως. Ότι δεν θέλει να μαζέψει την ακρίβεια. Τώρα, αυτό για μένα είναι βαρύ.
2: Κύριε Ρογκάκο, ακούστε. Μας είχαν πει ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ, διότι δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Γιατί θα πάει υπέρ των επιχειρήσεων.
0: Ναι.
2: Μείωση κατά 30% το ΦΠΑ σε ορισμένα.
0: Ναι, άλλο αυτό. Είναι παρονυχής.
2: Άλλο λέω. Παρανυχής, άλλο λέω. Και εκτός αυτού, να πάμε στη σημερινή πλατφόρμα που πόσο κάνει. Όπου δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός, δηλαδή αυτός που ζει στα Καλάβρητα ή που ζει σε ένα άλλο μέρος ορεινό, στο Πήλιο, που δεν έχει σούπερ μάρκετ. Αυτός δεν έχει το δικαίωμα να έχει η σύγκριση τιμών και να αγοράσει από το χωριό. Δεν μπορεί να το κάνει. Στα νησιά ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί όποιο νησί δεν έχει σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά θα το πληρώσει πανάκριβα. Λοιπόν, έχουμε δύο ταχύτητες ανθρώπους, δύο ταχυτήτων. Άλλοι θα ευνοηθούν αν δεχτούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και άλλοι δεν θα ευνοηθούν. Γι' αυτό όταν μειώνεις το ΦΠΑ, σημαίνει ότι έχεις ελεκτικό μηχανισμό να το ελέγξεις. Όταν δεν έχεις ελεκτικό μηχανισμό, με συγχωρείτε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Ειδικός φόρος κατανάλωσης τα καύσιμα. Ναι. Δεν έχει φαντάσει τη γλώσσα μας να λέμε μειώστε τον ειδικό φόρο. Δεν το μείωσε. Πού έχει φτάσει η διεθνής τιμή του Bread σήμερα και πόσο πουλάνε τα καύσιμα στα πρατήρια?
0: Εντάξει, έχουν πέσει πάντως. 88-90 είναι.
2: 1,97 είδα εχθές.
0: Καλά τώρα, τα πιο πολλά είναι στο 1,90-1,89 τώρα. Είδατε εσείς ένα, εντάξει, και εγώ βλέπω, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
2: Υπάρχουν και τιμές οι οποίες είναι υψηλές ακόμα. Αν αναλογιστείτε, όταν το Brent είχε 80 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη είχε 1,65 στο πρώτο, ναι, το παρελθόν. Ναι. Έτσι. Ναι. Άρα βλέπετε ακόμα και που έχει φτάσει 80, αργεί να πέσει στην τσέπη του καταναλωτή. Όταν ανεβαίνει όμως, ανεβαίνει αλματοδός προς τα πάνω. Δεν είδα κανένα να πει, α, όχι, δεν ανεβάζουμε γιατί δεν αγοράσαμε νέες ποσότητες, άρα δεν θα τιμολογήσουμε.
1: Υπάρχουν αποθέματα, ναι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια. Μην τα λέμε μονάζια διπλά δικά τους όλων. Δηλαδή ο καταναλωτής, ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, που δεν έχει αναπλήρωση εισοδήματος, τι πρέπει να κάνει αυτό? Να μην ζήσει, να μην αγοράσει, να αγοράζει τα κεράσια 6 ευρώ και ο παραγωγός να τα πλάει 1,5, ή να αγοράζει το νεκταρίνι 3,5-4 ευρώ και να το πουλάει ο καταναλωτής στο 1 ευρώ. Αυτό θέλουμε. Α, θέλουμε. Αυτό συνεχίζουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό συμπερασματικά λέμε. Mm-hmm. Όταν είχα πει και από την αρχή, η νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν μπορεί να παρέμβει στο θέμα τιμών. Να παρέμβει στο θέμα ποσοστού κέρδους, επειδή ο υπουργός υπογράφει αποφάσεις και το ένα και το άλλο, ναι. Αλλά εγώ αν αγοράσω το νεκταρίνι 1 ευρώ και το πουλήσω στην αγορά 7 ευρώ, μπορεί να μου κάνει καλύτερη? Όχι.
1: Αυτό έχει σημασία. Ναι.
0: Κύριε Λεγκουρίτη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό πρωινό.
1: Σήμερα.
0: Και κάντε δράσεις εκεί. Κάντε μποϊκοτάζ, κύριε Λεγκουρίτη.
2: Δράσεις για να κάνουμε.
1: Μποϊκοτάζ.
0: Μποϊκοτάζ, βεβαίως. Τα ακριβά προϊόντα.
2: Μποϊκοτάζ για να κάνουμε, αγαπητέ Νίκο, το ξέρεις πολύ καλά. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Βοήθεια δεν έχουμε.
0: Ενωθείτε όλες οι καταναλωτικές εκεί.
2: Άδεια δεν είναι θέμα καταναλωτικά. Άμα το πάμε έτσι, τότε τα πολιτικά κόμματα πρέπει, που είναι.
0: Ναι, θα ενωθούν και αυτά, θέλοντας και εμείς. Θα ενωθούν. Θα ενωθούν και αυτά. Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας κύριε Λεχουρίδη. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Λεχουρίδης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη από τη Μήλο. Μας έστειλε φωτογραφίες εδώ.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα.
0: Με το αεροδρόμιο της Μήλου, μήπως ακούει κανένας εκεί στο μεταφορών, ο κύριος Δήμας?
1: Τι θέλει.
0: Με το αεροδρόμιο, δεν έχει αερολιμενάρχη, δεν έχει αυτό. Οι τουαλέτες είναι χάλια, τα πλακάκια δεν έχει κυλικεία. Μήπως ακούει ο κύριος
1: Υπουργός? Επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, φαντάζομαι ότι ακούει ή το ξέρει ο κύριος Υπουργός. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ειδοποιήσει.
0: Το ξέρει, δηλαδή κάνει. Όταν λέμε το ξέρει, και εγώ ακούω.
1: Ναι,
0: γενικά.
1: Εσύ δεν είσαι υπουργός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Ακόμα.
0: Όχι.
1: Προς ώρας που τα λέει και ο φίλος Γιάννης Αρβανίτης.
0: Εμείς τα ακούμε, αλλά άμα ακούει ο κύριος Υπουργός, για να πάρει ένα τηλέφωνο στη Μήλο. Και αν δεν βρει κανένα, να πάρει εμένα για να του πω για το αεροδρόμιο της Μήλου.
1: Να μεσολαβήσεις, πιστεύω ότι έχουν πάρει οι αρμόδιοι φορείς.
0: Πού, πότε, 2 χρόνια, 3 είναι οι αρμόδιοι φορείς.
1: Όχι, τον έχουν ειδοποιήσει τον κύριο Δήμαρχο.
0: Ναι, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και εγώ θα του στείλω φωτογραφίες τώρα.
1: Για στείλε ένας εδώ.
0: Κύριε Δήμα, αν μας ακούτε,

0: Οι σαμουράι έβγαλαν τα σπαθιά τους. 0-4 την Ισία, η Ιαπωνία. Στο Μουντιάλ, παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, Νίκο, τα δένεις όλα γλυκά, να ξέρεις. Ναι, ναι.
0: Φουλάρουν, λέει, για τα νοκάουτ οι Ιάπωνες.
1: Τα δένεις όλα γλυκά.
0: Ναι, ναι. Σαμουράι, λέει, βγάλαν τα σπαθιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο, ωραίος. Ωραίος τίτλος.
1: Και σήμερα έχει ωραίο.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι ενόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Ηλίας Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.gr.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
8: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strong. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong και όνειρα γλυκά.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλήτς και ότι 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ως 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο και ήρθε φορτσάτος ο Μιχαλέλης.
1: Ναι, ναι. Γιατί σε άκουγε και σε απολάμβανε γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Πώς είπαμε τη φράση, εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Ναι, έτσι θα σου λέω κι εγώ. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εμείς τα βλέπουμε όλα διαφορετικά.
0: Δεν βαριέσαι. Ναι. Αγάπη να υπάρχει. Αγάπη παντού.
1: Ναι, ναι. Και ειρήνη δεν μου λες, γιατί δεν υπάρχει.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μαθιουλάκη μαζί μας, τον αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Να δούμε τι γίνεται εκεί και τι θα γίνει αν υπάρξει συμφωνία και πώς τα βλέπει.

0: Καλημέρα και στο Real Blocker. Λέει δεν ξύπνησε τώρα. Έρχεται κατευθείαν από beach party. Βλέπεις Νίκο, ζούει νέοι.
1: Ποιος καλέ?
0: Ο Real Blocker. Ζουν οι νέοι άνθρωποι.
1: Για να μην μπει ο κακεντρεχής, λέει.
0: Ναι, ναι, ζουν αγάπη μου.
1: Ο Ρογκάκος ότι. Ζουν, βέβαια ζουν.
0: Ναι,
1: ζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς βγήκα.
0: Και εσύ.
1: Πήγαμε εκεί, είχαμε ένα κεφτέ στο χέρι. Ωραία ήταν, ωραία ήταν.
0: Μα έφαγε 40 διαφορετικά πράγματα. Σου έχω πει, μην πας.
1: Όχι, ρε, ήμασταν 6 άτομα.
0: Σου έχω πει, πας πάνω κατά πάνω στην είδηση. Μην πας πάνω και κατά πάνω στο φαγητό.
1: Κάτι, να τσιμπήσουμε. Δεν πάμε να το πιούμε ξεροσφύρι το ποτό.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Δεν θα τσιμπήσουμε κάτι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαθιουλάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Μαθιουλάκη.
0: Έχουν προχωρήσει τα πράγματα από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Είχαμε μια πληροφορία χθες ότι μπορεί να κλείσουν τα στενά του ορμούς, δηλαδή κυκλοφόρησε αυτό. Φαίνεται όμως ότι δόθηκε εντολή από το Ισραήλ να σταματήσουν τα χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσον αφορά το κομμάτι των τιμών του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας, ασχέτως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω έχουμε μπει σε έναν δρόμο που θα μας οδηγεί σε όλο και χαμηλότερες τιμές. Οπότε από αυτήν την έννοια δεν υπάρχει ανησυχία ιδιαίτερη ασχέτως πώς θα εξελιχθεί.
1: Η κανονικότητα πότε θα επιστρέψει όμως? Εντάξει, το βλέπουμε τώρα αυτό, αλλά θέλει χρόνο η κανονικότητα.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν θα είναι μεγάλος ο χρόνος μέχρι να έρθουμε στα ίσια μας. Όπως ακριβώς όλο το προηγούμενο διάστημα, η άποψή μου ήταν ότι δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την τροφοδοσία, γιατί έχουν βρεθεί οι εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι πιο σύντομα από όσο περιμένουμε περισσότερο θα είμαστε στα κανονικά μας. Δηλαδή θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε και κανονικές τιμές και προβλήματα σε άλλη τροφοδοσία δεν είχαμε. Δεν είχαμε πουθενά πραγματικές ελλείψεις καυσίμων. Οι τιμές είναι αυτό που μας νοιάζει. Νομίζω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα δούμε τις τιμές και κάτω από τα $70 το βαρέλι.
1: Μακάρι.
2: Πριν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, ήμασταν περίπου στα $73-75 δολάρια το βαρέλι και τώρα είμαστε κάπου εκεί.
1: Ήμασταν στα 67 με 69, στα 70, ναι. Τέλος πάντων, τη συμφωνία πώς τη βλέπετε εσείς, δηλαδή τώρα? Άντε και σταματάμε τον πόλεμο, άντε και παίρνουμε και το ουράνιο, η Αμερική το ελέγχει κτλ. Θα τελειώσει όλο αυτό στη Μέση Ανατολή? Γιατί μου φαίνεται πολύ ουτοπικό εμένα.
2: Εντάξει. Το Ιράν αυτό που έκανε, χρησιμοποίησε ένα όπλο το οποίο υπήρχε στο πίσω του μυαλού πολύ κόσμου. Δηλαδή όλοι φοβόταν κάποια στιγμή μια κρίση στη Μέση Ανατολή που θα είχαμε διακοπή των ροών πετρελαίου. Αυτό πλέον έχοντας το χρησιμοποιήσει, πλέον είναι ανενεργό. Και η πράξη έδειξε ότι παρά τις μεγάλες απειλές, ξεκινούσαν από το Ιράν και πολλοί επαναλαμβάνανε ότι οι τιμές θα εκτοξευτούν και θα έχουμε πρόβλημα κτλ. Είδαμε ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο σενάριο, με 4 μήνες προβλημάτων, οι τιμές δεν εκτοξεύτηκαν. Φτάσαμε μέχρι τα $120 το βαρέλι.
0: Ναι,
2: μεν η αύξηση ήταν μεγάλη, αλλά δεν έγινε η καταστροφή που πολλοί φοβότανε. Αυτό σημαίνει στην πράξη το όπλο αυτό του Ιράν έχει φύγει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει και να έχουμε πάλι κάποια πράγματα. Στην μεγάλη εικόνα, αυτό που γίνεται μετά από αυτά που ζήσαμε είναι το ότι έχουν ήδη ξεκινήσει και δρομολογούνται αλλαγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, οι οποίοι πλέον θα ρίξουν τα χρήματα που τόσο καιρό δεν θέλουν να κάνουν για να φτιάξουν οδεύσεις εναλλακτικές του ορμού.
0: Θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό μέχρι τώρα έχετε δίκιο, κύριε Μαθιουλάκη. Τα σχέδια αυτά έχουν περάσει λίγο κάτω από το ραντάρ με την έννοια ότι έχουμε πέσει όλοι και ασχολούμαστε με τον πόλεμο, με τη σύραξη αυτή καθ' αυτή και δεν έχουμε δώσει ίσως παραπάνω σημασία σε αυτό. Θα μας εξηγήσετε λίγο γι' αυτό?
1: Δύο είναι οι δρόμοι, νομίζω. Πακιστάν και προς Αίγυπτο για να πηγαίνει στην Ευρώπη μετά.
2: Ναι, ναι. Αυτό έχω γράψει και τις προάλλες σε κάποια άρθρα μου. Κοιτάξτε, αυτά τα σχέδια υπήρχαν ήδη από τη δεκαετία του 80 σαν απόνερα. Από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70, υπήρχαν σχέδια κοστολογημένα, τα οποία βεβαίως μείναν στην άκρη γιατί οι χώρες δεν θέλαν να ρίξουν τα λεφτά αυτά τα οποία έπρεπε να ρίξουν. Αυτά τώρα τα σχέδια, αν κανείς μπορεί να παρακολουθήσει έτσι, τι γίνεται στις τοπικές οικονομίες, αυτά τα σχέδια έχουν αρχίσει και επανεξετάζονται και γίνεται ένα update στα κόστη. Είναι δύο οι διαδρομές. Από τη μια πλευρά μιλάμε για υποθαλάσσιους αγωγούς και πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίοι θα βγαίνουν προς το Πακιστάν αρχικά και προς Ινδία, και η Ινδία ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θεωρώ ότι προς το Πακιστάν είναι το πιο πιθανό, καθώς οι χώρες, οι μοναρχίες του κόλπου αισθάνονται πολύ πιο άνετα να συνεννοούνται και να βασιστούν. Το Πακιστάν, το οποίο είναι μια μουσουλμανική χώρα με την οποία έχουν καλές σχέσεις και είναι και ελέγξιμη, ας το πούμε έτσι. Άρα, ανατολικά, προκειμένου να βγουν στις αγορές της Ασίας και να εξασφαλίσουν θα μπορούν να στέλνουν, νομίζω θα δούμε το Πακιστάν την επόμενη δεκαετία να αναβαθμίζεται σημαντικά.
0: Αυτά είναι γρήγορα, δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι αυτό. Θέλουν, δεν θέλουν πολύ χρόνο, κύριε Μαθιουλάκη, χρονιά, ας πούμε.
2: προφανώς θέλουν χρόνια, δεν γίνονται αγωγή από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άπαξ και ξεκινήσει να δρομολογηθεί κάτι τέτοιο, αμέσως μειώνεται και το όποιο κίνητρο μπορεί να έχει το Ιράν στο μέλλον να ξανακάνει κάτι, ξέροντας ότι οι εναλλακτικές χτίζονται. Από εκεί πέρα, προς τα δυτικά, υπάρχουν λύσεις που καταλήγουν όλες στην Αίγυπτο. Ήδη η Σαουδική Αραβία, και αυτό έχει σημασία, δεν το έχει δώσει πολλοί κόσμο σημασία από την αρχή, η Σαουδική Αραβία ήδη έχει έναν αγωγό, ο οποίος μεταφέρει σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών της, περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια, από την Αραβική Χερσόνησο στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, εκεί σε λιμάνι, το οποίο έβγαινε πάλι και παίρνε το τάνκερ, παίρνε το πετρέλαιο για να το περάσουν από το Σουέζ. Αντίστοιχα, προς την Μεσόγειο και το Ιράκ έχει ένα μικρό αγωγωμένο, ο οποίος περνούσε μέσω Τουρκίας, έβγαινε στο Τσεϊχάν, σε ένα λιμάνι στην Τουρκία και έβγαζε κάποιες μικροποσότητες πετρελαίου, και αυτό ήδη αναβαθμίζεται. Θεωρώ ότι αυτό που θα δούμε προς τα ανατολικά είναι καινούργιες διαδρομές, αγωγούς, οι οποίοι θα βγαίνουν προς Αίγυπτο. Είτε από τη Σαουδική Αραβία αυτός ο αγωγός, ο οποίος βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα και πάλι είναι εκτεθειμένος στους Χούθη, πολύ εύκολα μπορεί να συνεχίσει να πάει υπό θαλάσσια και να βγει στην Αίγυπτο κατευθείαν, όπου πάλι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που οι χώρες του Περσικού μπορούν να βασιστούν, αλλά ακόμα και το Ιράκ και το Κουβέιτ μέσω της Ιορδανίας μπορούν να βγουν οι αγωγοί, και υπάρχουν τέτοια σχέδια για να βγει ένας αγωγός στην Άκαμπα, κάτω-κάτω στην άκρη, την Ερυθρά Θάλασσα, και από εκεί πάλι στην Αίγυπτο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα σχέδια ήδη, ξαναλέω, έχουν αρχίσει και συζητιούνται. Υπήρχαν και τώρα μιλάμε, γίνονται update τα κόστη. Η Αίγυπτος προσφέρει μια λύση στις χώρες του Περσικού, πάλι με τη λογική ότι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που έχει μια σταθερότητα, στο πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, ό,τι κυβέρνηση είναι αυτή που είναι, αλλά έχει μια σταθερότητα και μπορεί να βγάλει διέξοδο προς τα δυτικά. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η αναβάθμιση της Αιγύπτου, η οποία θα είναι μεγάλη όταν με το καλό προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, δίνει και μια αναβάθμιση στην Ελλάδα. Γιατί φτάνοντας στα λιμάνια της Αιγύπτου, για να πάνε αυτές οι ροές προς Ευρώπη, γιατί μιλάμε ακριβώς ότι από τα ανατολικά θα καλυφθεί μέσω Πακιστάν η Ασία, από δυτικά θα καλυφθεί η Ευρώπη. Αυτές οι δρομές για να φτάσουν στην Ευρώπη μετά την Αίγυπτο περνάνε από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα,
2: σωστά, η Ελλάδα σωστά. Έχει και τα μεγάλα δηληστήρια τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν ποσότητες αργού για να τροφοδοτήσουν όπως τροφοδοτούν ήδη όλη την περιοχή. Να μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά δηληστήρια περίπου το 70% της παραγωγής του το εξάγουν αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια.
2: Στην περιοχή. Έχουμε τις υποδομές φυσικού αερίου. Είμαστε ο πιο κοντινός προορισμός με υποδομές που μπορούν να σηκώσουν νέες ποσότητες. Γιατί, ας πούμε, και η Ιταλία είναι δίπλα. Η Ιταλία όμως αυτή τη στιγμή το σύστημά της είναι και του φυσικού αερίου είναι γεμάτο, να το πω έτσι. Θα χρειαστεί καινούργια αγωγή από το μηδέν. Ενώ η Ελλάδα έχει τις υποδομές που μπορεί να σηκώσει προς την Ανατολική Ευρώπη.
1: Κύριε Μαθιουλάκη, ευχαριστούμε θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Χαρά μου, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρου.
3: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι αυτή την ώρα κανονικά την έχουμε αφιερώσει, την αφιερώνουμε πάντα με τον Νίκο εδώ, στα ζώα, στις πρωτοβουλίες, στις ενώσεις, στις ομοσπονδίες, στους εθελοντές ανά την Ελλάδα, σε ό,τι συμβαίνει και αφορά τα ζώα γύρω μας, κάτι που πολλά χρόνια πριν περνούσε κάτω από το ραντάρ στην Ελλάδα. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό που αφορά τα ζώα, αλλά εντελώς διαφορετικό. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Πρωτοπαπαδάκη. Είναι καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής και βιοειθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας πει μια πρωτοβουλία και μια ημερίδα που διοργανώνουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να πούμε ότι υπάρχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τα ζώα. Θα μας πείτε πρώτα γι' αυτό, γιατί και ο Νίκος το ήξερε, για να πω την αλήθεια. Εγώ δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό.
2: Ναι, ίσως να είναι και πολλοί από τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν, παρότι λειτουργεί ήδη επί 6 έτη. Από το 2020 δηλαδή έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι διιδρυματικό. Αυτό σημαίνει ότι διοργανώνεται από δύο ιδρύματα. Το ένα είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το Τμήμα Φιλοσοφίας. Το άλλο είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό Ινστιτούτο στη χώρα μας, το Ινστιτούτο Παστέρ. Συνδιοργανώνουμε αυτό το μεταπτυχιακό και μέχρι τώρα το έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες φοιτητές και έχουν αποφοιτήσει επίσης πάρα πολύ.
0: 6 χρόνια είναι τώρα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Είναι πολύ εντυπωσιακό, Νίκο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι τρομερό. Και εδώ βλέπω ηθική και δικαιώματα των ζώων, βλέπω την ημερίδα. Ο ρόλος και ο δικός μας, τον ΜΜΕ δηλαδή, στη διαμόρφωση κοινής συνείδησης.
0: Ναι, για να πούμε για αυτή την ημερίδα.
2: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη τοποθέτηση, τα μέσα μας της ενημέρωσης, είτε για καλό είτε για κακό, συνήθως είναι για καλό, θέλω να ελπίζω, επηρεάζουν την κοινή γνώμη σε βαθμό δραματικό, τη διαμορφώνουν, θα έλεγε κανείς. Οπότε είναι στο χέρι και ημών ήττα των δημοσιογράφων να κάνει να λειτουργείτε παγαθό για την κοινωνία, και το κάνετε και είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας για την ενημέρωση του κόσμου, τι ισχύει σε σχέση με τα δικαιώματα των ζώων και με το στάτους των ζώων συνολικά και με το νομικό στάτους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι και αυτό το κομμάτι και το νομικό τμήμα, ναι.
2: Γιατί στη χώρα μας ισχύει, και είμαι περήφανος γι' αυτό πολύ, ισχύει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι από τα πλέον αυστηρά για την προστασία των ζώων στον κόσμο, θα έλεγα. Και υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας πρέπει να γνωρίζουν και αυτό το σκέλος της αλληλεπίδρασης με τα ζώα. Δεν είναι μόνο ηθικό θέμα το πώς αλληλεπιδρούμε με τα ζώα, πλέον είναι και νομικό και ήταν καιρός να γίνει και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει γίνει. Τώρα είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία δηλαδή σε σχέση με την...
0: Το θέμα είναι η εφαρμογή της, νομίζω. Με τον Νίκο αυτό λέμε, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Όντως έχουμε πολύ αυστηρή νομοθεσία, αλλά βλέπουμε σημεία και τέρατα πολύ συχνά.
2: Να πω γι' αυτό, ότι αυτό είναι ένα που έρχεται στην κρατική εξουσία. Ωστόσο το μεταπτυχιακό αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε, το ζώα, ηθική δίκαιο, ευζωία, έχει παράξει μέχρι τώρα αποφύτους οι οποίοι έχουν στελεχώσει στην κρατική διοίκηση στα συγκεκριμένα τμήματα και έτσι εφαρμόζεται πάρα πολύ αυστηρά η νομοθεσία. Δεν λέω ότι γίνεται χάρη στο μεταπτυχιακό μας.
0: Αλλά παίζει το ρόλο του και αυτό, βέβαια.
2: Και το μεταπτυχιακό στην ενημέρωση.
0: Ωραίο είναι αυτό, πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Βέβαια, γιατί τους έχουν από κοντά και στη δημόσια διοίκηση. Εδώ βλέπω. Και δεν μου το είπες και το βλέπω ότι θα μετέχεις κι εσύ.
0: Θα μετέχω εξ αποστάσεως, δεν μπορώ να είμαι εκεί, γιατί θα είμαι εδώ μαζί σου. Δεν σε αφήνω εγώ εσένα.
1: Η Σταματάκου.
0: Δεν σε αφήνω, Χρυσούλη.
1: Η Σταματάκου, εσύ.
0: Είναι πολύ κόσμος, πολλοί δημοσιογράφοι που θα είναι εκεί. Ναι, οι οποίοι θα πάρουν μέρος, γιατί αυτό που λέει. Να πούμε ότι θα είναι το Σάββατο 27.
1: Η Μιλιαρέση.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ρεύη.
0: Είναι αντιδήμαρχος στη Γλυφάδα. Ναι. Είναι πολύ κόσμος που ασχολείται με τα ζώα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι το Σάββατο 27 Ιουνίου, έτσι, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μπιζούγλη. Θα ξεκινήσουμε στις 10 το πρωί, 9.30 είναι οι εγγραφές. Είναι ελεύθερη είσοδος. Σε όσους έρθουν να παρακολουθήσουν και το χρειάζονται, θα δώσουμε και βεβαίως παρακολούθησης. Είναι στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, σε ένα εκπληκτικό χώρο.
1: Πολύ ωραίος χώρος, αυτό διαβάζω τώρα. Στο αμφιθέατρο.
0: Είναι ωραίος χώρος.
2: Τη βιβλιοθήκη, η οποία βιβλιοθήκη είναι από μόνη σε ένα κόσμημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γενικώς. Οπότε όποιος έρθει και θα ακούσει χρήσιμα πράγματα και όμορφα θα περάσει πολύ. Και θα έχει και την ευκαιρία να συζητήσει, γιατί ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε ακαδημαϊκού μόνο τύπου γεγονότα επιστημονικά. Θέλουμε να υπάρχει αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους που παρακολουθούν και να γίνεται διάλογος. Από το διάλογο βγαίνει πάντα και κάτι καλό και η αλήθεια.
0: Και θα είναι και ακαδημαϊκοί και ερευνητές και δημοσιογράφοι και νομικοί και εκπαιδευτικοί, δηλαδή και η φοιτητική κοινότητα εννοείται. Θα είναι πολύ κόσμος δηλαδή για την ευζοία των ζώων.
2: Θα είναι πολλοί κόσμος όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται και αγαπούν τα ζώα.
0: Μπορούν να το δουν και εξ αποστάσεως, υποθέτουμε. Έτσι, κύριε
2: Μπούτσο. Αλλά οι διαζώσεις
0: είναι διαφορετικό.
2: Είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι μια ωραία πρωτοβουλία και είναι και ωραίο μεταπτυχιακό. Το σύλλεψα εγώ, το λέω από το πρωί στον Νίκο. Ο Νίκος το ήξερε. Εγώ δεν το γνώριζα. 6 χρόνια υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό. Πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Πολύ διαφορετικό πράγμα.
2: Να μας έλθετε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι είμαστε πίσω ακόμη από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, σε ό,τι αφορά τα ζώα, την αγάπη που δείχνουμε σε αυτά, τη φροντίδα που δείχνουμε σε αυτά κτλ.
2: Κοιτάξτε, είμαστε πίσω, όχι όσο πίσω ήμασταν 5 χρόνια πριν ή 10 χρόνια πριν. Έχουν γίνει δραματικά βήματα βελτίωσης. Έχει συμβάλει πάρα πολύ νομοθεσία σε αυτό. Δηλαδή, θα έχουμε όλοι διαβάσει ίσως κάποια ακραία γεγονότα. Ας πούμε, κάποιος εγκαταλείπει 3 γατάκια και πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Αυτά μπορεί να φαίνονται κάπως υπερβολικά σε ορισμένους, αλλά διαμορφώνουν μια συνείδηση ότι πρέπει επέμβαση στα ζώα να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και ότι τα ζώα έχουν και εκείνα έτσι μια ηθική υπόσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά, τέλος πάντων.
0: Δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Προφανώς δεν είμαστε μόνοι μας και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμαστε από τα ζώα. Όχι σε μεγάλο, σχεδόν απόλυτο βαθμό. Είτε είναι ζώα συντροφιάς, είτε είναι με άγρια φύση, είτε είναι οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή λιγάκι να σκεφτούμε τους εαυτούς μας πόσο σημαντικές είναι οι άλλες μορφές ζωής στον πλανήτη για εμάς. Ας πούμε οι μέλισσες. Δεν μιλάμε καθόλου για τις μέλισσες. Έχουμε το είδος έχει εξαφανιστεί σε 10 χρόνια, ας πούμε. Όχι το μέλισσο, το δικό μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάμε παράλληλα με τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα μιλήσουμε ξανά, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σάββατο 27 στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής.

0: Και μην χάσετε τη Real News σήμερα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν ο κεντρικός τίτλος. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real για την επόμενη ημέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία, λέει το πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ακόμη σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη και παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027.
0: Και διαβάστε οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια, όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων. Δύο συνεντεύξεις, Άννα Παπαδοπούλου, Βασίλης Κικίλιας, στη Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά.
0: Κάτσε, ναι, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, σιγά σιγά. Όπως το είπε,
1: σιγά σιγά. Αν διαβάσω τη Σελένη σε ένα μήνυμα.
0: Καλημέρα, λέει, πλατφόρμα για τα καθαριστά.
1: Ναι, μωρέ Νικό. Μπαίνει, λέει, να δηλώσει τον καθαρισμό. Έβαλε τον πίνακα και την ενημερώνει το οικόπεδο ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλους
0: ανθρώπους. Αυτό να το δεις στο
1: θυματολόγιο. Είναι πολύ σοβαρό. Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στη Σόφη την Παραγκίδου, στον Αβραάμ. Ευχαριστούμε, Αβραάμ. Σε πολύ κόσμο. Έχει στείλει πολλά μηνύματα.
0: Ναι, ναι, δες και το 10:53 το μήνυμα. Φόρτσα Παοκάρα. Α, από τα Τεμού, λέει, πόσο παράλογο είναι δημοσιογράφη από τα Τεμού, εγώ είμαι.
2: Energy, Energy, Energy, 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
6: Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της και υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα στην Ελβετία με Ιρανούς αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο. Των ΗΠΑ, J.D. Vance, να βρίσκεται.

0: λίγο ελεύθερα.
1: Και το 50% του μυστηριώδου ατμόσφαιρα του.
0: Ε? Ο real blogger μα έχει.
1: Η μυστηριώδη ατμόσφαιρα.
0: MNL, Μάνο και Λένα. MNL μα λέει.
1: Από το MNL, από τι, από
0: MNL.
1: MNL, ναι.
0: Οκ. Okay. Καλό.
1: Δεν κακό, το αγοράζουμε. Oh. Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας. Είναι Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026. Πριν από 45 λεπτά, να ξέρετε, ήταν 50. Ήταν το θερινό ηλιοστάσιο, ε. Να το ξέρετε εδώ πέρα. Ναι, να το πούμε. Σαν πως και που το είπαμε, τι έγινε.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, είναι η 172η ημέρα του έτους. Είμαστε στην τέταρτη ημέρα της νέας εκεχηρίας του MOU.
0: Εκεχηρίας, παρένθεση, ερωτηματικό παρένθεση.
1: Αυτό το πράγμα ρε παιδάκι μου, αυτό είναι οι μετέωρες κινήσεις της ειρήνευσης
0: και της διπλωματίας.
1: Ναι, διπλωματία τώρα.
0: Ρε παιδί μου,
1: έτσι και υπήρχαν, Ελένη μου, ξέρεις, σκεφτόμουν έτσι και υπήρχαν, υπάρχουν. Αλλά αν ζητούσαμε από τίποτα ψυχιάτρους να αποτιμήσουν την κατάσταση με βάση τις ιδιάουσες ψυχοσυνθέσεις των πρωταγωνιστών.
0: Ναι, όλων των παραγόντων.
1: Ναι, θα σκίζαν τα πτυχία τους. Γενικώς είμαστε σε έναν αναβρασμό.
0: Ναι.
1: Είπα Ιράν, Ισραήλ, Χεσμπολάχ, Λίβανος. Τα διάφορα ψυχολογικό εσωτερικό πολιτικά του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες και τα προβλήματα στην Ευρώπη. Αν βλέπεις, ο Στάρμερ είναι επιξηρού ακμής. Κάνει διακοπές το Σαββατοκύριακο και σκέφτεται τι θα κάνει αύριο.
0: Επιπλέον είναι και οι ισορροπίες οι εσωτερικές του καθενός μέσα στα κράτη τους. Άρα έχουμε την ψυχοσύνθεση, τα συμφέροντα, τις πιέσεις, τις ισορροπίες. Όλο αυτό είναι μια κατάσταση πάρα πολύ μπερδεμένη, η αλήθεια είναι. Και τα αποτελέσματα της τα βλέπουμε. Τώρα αρχίζουν οι συνομιλίες σήμερα, έτσι.
1: Αρχίζουν.
0: Με κλειστό όμως το Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Θέλω να
1: το λέγαμε χθες.
0: Το λέγαμε χθες.
1: Ότι
0: το
1: Ορμούζ ήταν... δεν μπορεί να. Δεν μπορεί. Όλα μπορεί να γίνουν, αλλά λέμε τώρα.
0: Το Ορμούζ ήταν το κεφαλαιόδε ζήτημα.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους αυτονόητους, έτσι. Κυρίως που αφορούν στην οικονομία. Άρα κλειστό το Ορμούζ, απόπειρα διαπραγματεύσεων, με βάση ένα μνημόνιο το οποίο δεν το θέλει ο Νετανιάχου, ο οποίος συνεχίζει στο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη εξίσωση, κατά τη γνώμη μου.
1: Οι Ισραηλοί, όπως διαβάζω τώρα εδώ στο BBC, που αναδεικνύουν αυτό το οποίο λες εσύ, ότι οι Αμερικανο-Ιρανικές συνομιλίες είναι να ξεκινήσουν στην Ελβετία. Ασχέτως αν η Τεχεράνη, όπως λέει, έχει κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινά χτυπήματα σκότωσαν 6 ανθρώπους στη Γάζα.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στα 6 θύματα είναι και κάμεραμάν του Αλτζαζίρα. Ναι, γενικώς η κατάσταση δεν θυμίζει και χειρία.
0: Κοίταξε, σε αυτή τη φάση η Γάζα υποτίθεται ότι, μάλλον όχι υποτίθεται, τυπικά η Γάζα είναι εκτός. Δεν συζητιέται αυτή τη στιγμή η υπόθεση της Γάζας. Συζητιέται όμως η υπόθεση του Λιβάνου.
1: Ναι, γιατί, ναι, η Ρίστερ παρόδο να σου πω, επειδή μου αρέσουν τα νουμεράκια. Ναι. Δεν συζητιέται τη Γάζα, γιατί εκεί έχουμε 23 εβδομάδες εκεχηρίας. Και εκεί έχουμε εκεχηρία, θεωρητικά.
0: Βέβαια, μην το ξεχνάμε.
1: Δεν θέλω να το ξεχνά.
0: Καθόλου, δεν το ξεχνώ καθόλου.
1: Ναι, μην είσαι ξεγασιάρα. Εκεχηρία έχουμε εκεί πέρα. Τώρα οι 6 νεκροί είναι εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδιά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην διεθνή σκηνή. Στα εσωτερικά μας έχουμε τις κόντρες όπως. Παρακολουθούμε καθημερινώς, είτε στα κοινωνικά δίκτυα με τις δηλώσεις των παραγόντων των πολιτικών, είτε κυρίως τώρα επικεντρώνονται σε ζητήματα ακρίβειας.

0: κοινότητας, όπως άλλωστε και αναδεικνύει και Real News το πρώτο της θέμα, που λέει ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real για την επόμενη μέρα. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε λίγο με την Ελένη στην τι θέματα αναδεικνύει στην πρώτη της σελίδα η Real News.
1: Και όμως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο μήνυμά του στο θέμα της ακρίβειας και το επικέντρωσε ο Πρωθυπουργός φυσικά στην νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει, λέγοντας ότι ήρθε για να μείνει, ότι κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη και ότι στόχος είναι ο καταναλωτής να μπορεί να έχει μια πολύ σαφή εικόνα των τιμών των προϊόντων. Έτσι. Επικεντρώνεται εκεί στην ανάρτηση. Το έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι εντάξει, το λέμε, αλλά φαίνεται πλέον περισσότερο ότι η ακρίβεια, η οικονομία, η τσέπη, το πορτοφόλι είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που καθορίζει.
0: Αυτό είναι στο τέλος
1: το πολιτικό
0: εκλογές
1: κομμάτι.
0: Όλα τα άλλα είναι, ξέρεις, τα γύρω-γύρω, οι κόντρες είναι φιωριτούρες για την ένταση, για να έχουμε δουλίτσα. Το πόσο πολίτης θα πάει, πέρα από το θεμικό που εννοείται ότι μπαίνει στη ζυγαριά, θα το συζητήσουμε και σε λίγο με έναν από τους καλεσμένους μας, είναι σίγουρα και το
1: η τσέπη
0: και η επόμενη μέρα. Τι γίνεται,
1: βέβαια,
0: ρε παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Δεν πάει διαφορετικά.
1: Να πούμε ποιοι είμαστε εκτός από εμένα και εσένα. Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης είναι.
0: Για να συνεχίσουμε να είμαστε.
1: Έτσι, και η Εύη Βουγιουκλιώτου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Εκκλητσιώτη βεβαίως στα δελτία ειδήσεων.
0: Λοιπόν, και σήμερα είναι 21 Ιουνίου, τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, είναι η γιορτή του πατέρα.
1: Χρόνια και πολλά στους μπαμπάδες.
0: Υπάρχει και μια γιορτή έτσι και για μας, για να μας πετάξετε στάχτη στα μάτια.
1: Έλα, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, διάλεξα ένα πολύ ωραίο γλυκό τραγούδι που το συνηθίζει αυτό να το κάνει, μέσα στους σκληρούς στίχους του, από τον Νίβο, τον Νίκο Βρουλιώτη. Και τους Going Through, που μιλάει για τον μπαμπά.
1: Πάμε.
0: Θες να τα ακούσουμε, σε παρακαλώ.
1: Πολύ.

0: Αυτό το τραγούδι είναι του 20. Mm-hmm. Είναι η Going Through σε συνεργασία με τους Destro και Obiomac. Αυτό που έχει. Δεν ξέρω, εντάξει, εσύ δεν είσαι πατέρας. Ωραία. Αλλά είσαι μητέρα, θα μου πεις. Το ίδιο και μερικές φορές σημαντικότερο. Mm-hmm. Για εσάς υπάρχουν περισσότερα τραγούδια. Αλλά μην το πάμε σε αυτήν την κόντρα. Mm,
1: όχι, δεν. Μα δεν νομίζω ότι είναι και κόντρα όλο αυτό. Δεν πρέπει να είναι κόντρα.
0: Ξέρεις, υπάρχει όμως ένα. Κάτι που έχω διαβάσει πάρα πολλά χρόνια και τώρα το βλέπω. Η προσωπική μου περίπτωση, περίπτωση του καθενός για να κρίνουμε, ότι μερικές φορές όταν υπάρχουν η στιγμή που σκέφτεσαι πως ο μπαμπάς σου έχει δίκιο, ότι τελικά αυτά που σου έλεγε ήταν σωστά και είναι η στιγμή που ο γιος σου λέει ότι έχεις άδικο.
1: Πόσο δίκιο έχεις.
0: Δηλαδή είσαι ανάμεσα στο τι. Ρε μπαμπά, πώς τα έλεγες. Και την ίδια στιγμή στο άλλο δωμάτιο ο γιος λέει πω, τι μου λέει τώρα ο γέρος, ας πούμε.
1: Αυτή τη χαρά και τιμή έχουμε και οι μαμάδες, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Νομίζω ότι η μαγική λέξη είναι η λέξη γονείς.
0: Ναι.
1: Είναι για το παιδί, δηλαδή, είναι δύο. Είναι δύο.
0: Ασχέτως της κατάστασης που
1: υπάρχουν. Ασχέτως της κατάστασης. Και νομίζω ότι ασχέτως της κατάστασης.
0: Της κατάστασης εννοώ, ξέρεις, είναι ή δεν είναι μαζί. Ως,
1: η μαμά και ο μπαμπάς πρέπει να νιώθουν
0: πάντα
1: τους εαυτούς τους ότι είναι απαραίτητοι και οι δύο για το παιδί, όπως και να έχει.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά και στον Τάζο τον Αρνιακό για τίποτα άλλο. Για το θέμα του θερινού ηλιοστασίου. Πρέπει να γιορτάζουν σήμερα ή όχι. Μητρολόγοι, χαίρετε Τάζο.
1: Γεια σας.
2: Μητρολόγοι γιορτάζουν, καλημέρα.
0: Κάθε μέρα γιορτάζετε, θα μου πει.
2: 23 Μαρτίου είναι η μέρα της
0: 23 Μαρτίου είσαστε. Χίλια συγγνώμη.
2: Η γιορτή της μετεωρολογίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα γιορτάζουν οι παμπάδες και χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά και να αντέχουμε.
0: Υγεία και χαρές και αντοχές. Αυτό σωστό, αντοχές. Πόσο θα αντέξει ζεστή.
2: Έλα, σιγά τη ζέστη. Αν από τώρα δεν την αντέχει.
0: Όχι, εγώ είμαι καλοκαιράκια, το λέω ευθέως.
2: Ναι, πάντως θέλω να πω ότι στην Ελλάδα απολαμβάνουμε έναν πολύ καλό καιρό σε σύγκριση με εκείνο της Ευρώπης που γίνεται του καύσωνα, θα έλεγα, με τις θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς Κελσίους και μάλιστα σε περιοχές και κόσμο που δεν είναι συνηθισμένο σε αυτές. Έτσι λοιπόν εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ ευτυχώς το Άγιο Μελτεμάκι, το οποίο να φτάνει τα 7, τα 8 και τοπικά ακόμα και τα 9 μποφόρ ρηπές έχουν μετρηθεί ακόμα και σήμερα στην κορυφή της Πεντέλης, 100 χιλιόμετρα την ώρα δηλαδή, δροσίζει όλη την ανατολική πλευρά της Ελλάδας, τα νησιά μας και όλα τα ανατολικά παράκτια τμήματα από την Θεσσαλία και κάτω. Κάπως ανεβασμένες θερμοκρασίες βέβαια στα δυτικά και κυρίως στην Μεσσηνία, την Ηλία, την Αιτωλοακαρνανία, εκεί που δεν φτάνει η πνοή του. Έτσι λοιπόν σήμερα περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό σε όλη τη χώρα, όπως και τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά περιμένουμε κάποιες νεφώσεις, όπως και στα Δωδεκάνησα, κάποιες νεφώσεις που θα έρχονται όμως από την απέναντι τουρκική ακτή, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές βροχές αστάθειας. Οι βοριάδες θα επιμείνουν στα 7 με 8, τοπικά 9 μποφόρ και θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει στους 33 με 34. Στα δυτικά δεν αποκλείεται στις περιοχές που προανέφερα τους 35. Ενώ στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τους 27 με 29. Βέβαια στην νότια Κρήτη θα φτάσουμε τους 31 με 32. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βοριαδάκι 4 με 6, στα νυχτά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει και υπάρχει πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης. Η θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη και μετά η πνοή των ανέμων θα κόψει λίγο. Θα φτάσουμε τα 5 με 6 το πολύ μποφόρ. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον υδράργυρο να σκαρφαλώσει 1-2 βαθμούς παραπάνω και να φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας που ξεκίνησε ουσιαστικά από σήμερα.
0: Τάσο, όμως ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Shalom. ένας αγαπημένος φίλος, ο Διονύσης, μου έστειλε ένα μήνυμα για την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τους πατεράδες και λέει να πούμε ότι όσοι τους έχουν να τους πάρουν και μια αγκαλιά για εμάς που δεν τους έχουμε, τους, για τους πατεράδες. Σωστό είναι αυτό, αγαπητέ φίλε μου Διονύση. Και σε συνέχεια του Τάσου που έλεγε για τους ανέμους, να πούμε ότι ο χάρτης πρόληψης κινδύνου για αύριο, για σήμερα, sorry, για σήμερα, είναι υψηλός κίνδυνος 3 σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και στη Φθιώτιδα.
1: Όπως
0: πάνω
1: χθες,
0: κάτω
1: νομίζω,
0: τα ίδια τα χθεσινά. Και δυστυχώς χθες είχαμε φωτιά στην Εύβοια.
1: Ναι, σήμερα είχαμε νωρίτερα φωτιά στη Σκαλοσιά Λουτρακίου, η οποία οριοθετήθηκε ευτυχώς άμεσα. Εννοείται ότι επιχείρησαν και ένα αέρια μέσα. Έχει πάρα πολύ αέρα, να το πούμε και να το ξαναπούμε. Αυτό θέλει πολύ προσοχή και η σημερινή μέρα.

0: Για να δούμε τώρα εδώ, να πάρουμε απουσίες. Α, ο Real Blogger, πρώτος. Μη χάσει. Τι γελάς εσύ?
1: Εγώ.
0: Λένα Κουράγιο, μια μέρα ακόμα θα περάσει. Θεώρησε τη συμπαράστασή μου δεδομένη. Γιατί ρε αδερφές τη ζήτησε?
1: Γιατί τα λέει αυτά ρε παιδί μου, Real Blogger?
0: Δεν με συμπαθεί. Όχι μόνο με μένα.
1: Ναι, εντάξει, για σένα τώρα λέμε, ας πούμε.
0: Πριν τα έλεγε.
1: Ποιος το άρχισε αυτό?
0: Ο ίδιος. Τα είχε βάλει και με τον. Ήθελε να στείλει μολυσμένα σουτζουκάκια χτες.
1: Αλήθεια.
0: Στο Ρογκάκο. Υποθέτουμε. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση τώρα αυτός. Είναι κακός άνθρωπος.
1: Είναι.
0: Είναι βάζελος. Είναι κακός. Το λέω να το ξέρεις. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, η Κατερίνα, η φίλη μας από την Πάτμο. Λέει εφησάει εκεί και έχει ψύχρα για μπάνιο. Πηγές. Πήγαινε. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο να κάνεις μπάνιο με τέτοιο καιρό, αρκεί να προσέξεις μετά μην πιάσεις καμία πούντα.
1: Με τέτοιο καιρό δεν είναι και τόσο ωραία να κάνεις μπάνιο, ξέρω εγώ. Εντάξει, περιορέξεως το συζητάμε.
0: Πού σε ρε σε Νίκο? Ο Νίκος από το Chesterfield που στέλνει μηνύματα, έστελνε σχεδόν όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Όταν είχε την αγωνία. Ο Νίκος είναι πασοκάρας. Ασχέτως το δράμα που περνάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι και πρόσεξε. Την υπογραφή του λέει Νίκος Chesterfield.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Εσύ πού είναι το πασοκάρα Ολυμπιακάρα? Έφυγε Νίκο. Έλεγε πασοκάρα Ολυμπιακάρα. Τώρα είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Ναι, ναι. Επαναπροσδιορίσε. Ναι.
0: Το έβγαλε το πασόκ σου λέει.
1: Άστο τώρα. Άστο.
0: Έχουμε το τα δράματά μας. Ναι. Πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Πάντως αυτό που λέει, όταν είσαι μπαμπάς ή μαμά, όλα τα άλλα είναι δεύτερα.
0: Έτσι. Ναι, σωστό
1: απλά,
0: είναι αυτό.
1: Πολύ απλά.
0: Γεια σου, αγαπητή μας Σόφη, η Σόφη Μαραγκίδου. Στέλνει ευχές.

0: Η Σόφη λέει ότι ο γιος μου λέει δεν θα ξεχάσει. Όσες φορές ήμουν στον αγώνα, σε κάθε αγώνα του λέει, όσο κουρασμένος καν ήμουνα, είχα βρει τρόπο να ξεσπάω, να ξέρεις.
1: Για πες μου.
0: Δεν είναι πολύ φίλη στο φιλάθλο πνεύμα αυτό, αλλά δεν έχω πει ότι είμαι και φιλάθλος. Μπαινε λίγο να συνήθω στους διαιτητές.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τι έλα ρε εσύ.
1: Τι εννοείς την ώρα εκείνη.
0: Στον αγώνα, ασφαλώς.
1: Εντάξει,
0: την ώρα εκείνη και την άλλη ώρα.
1: Είναι σωστό τώρα αυτό.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, οκ.
2: Energy, energy, energy. 94,2.
3: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
4: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
5: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
4: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κυμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
12: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
12: Εδώ τη σπουδάσαμε.
13: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
15: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
16: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
17: Στις Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το Πασόκ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλίτσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 29 στη Θεσσαλονίκη και 26 στη Μυτιλίνη.
22: Ιδέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μαραθώνος.

0: Ό,τι καλύτερο αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Ιδανικό. Για τη συζήτηση που θέλουμε να ξεκινήσουμε.
1: Για το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, αγάπη ο Λούθε, δηλαδή, το λέμε στα ελληνικά.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Είναι ο επικεφαλής της interview της εταιρείας δημοσκοπήσεων και αναλυτής.
1: Γεια σας, κύριε Βασιλιάδη.
0: Χαίρετε, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, χαίρομαι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είπαμε, αγάπη ο Λούθε, δεν φαίνεται αυτό στο πολιτικό σκηνικό. Την ίδια στιγμή όμως αυτό που βλέπουμε από όλες τις δημοσκοπήσεις, έναν μεσόωρο βγάζουμε εμείς που είμαστε αδαείς, είναι ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Π.χ. η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Δεύτερον, φαίνεται να υπάρχει μια σχετική μάχη, ας το πούμε, για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε
1: Τσίπρα, και Πασόκ,
0: και όλο αυτό υποχωρεί και γίνεται μάχη τρίτης θέσης ανάμεσα σε Πασόκ, Βελόπουλο, Καριστιανού. Αυτά είναι τα αριθμητικά δεδομένα. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν και πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Λέμε από αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και τις δικές και των άλλων εταιριών. Το θέμα λοιπόν είναι, πέρα από αυτό που να μας το σχολιάσετε το πολιτικό σκηνικό, οι δημοσκοπήσεις προφανώς καταγράφουν τώρα, το έχουμε δει και στο παρελθόν και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι όταν παρουσιάστηκαν έγινε μία έκρηξη και μετά υποχωρούν. Πότε θα κάτσει αυτή η σκόνη, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κάποια αστερίσκη, αν έχουμε τελειώσει όλα τα κόμματα, αν έχουν παρουσιαστεί όλα τα κόμματα.
2: Ναι, οι αστερίσκοι είναι πολλοί. Όπως είπατε, κύριε Μιχαλήλη, αν έχουν παρουσιαστεί όλα, περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά. Εντός παρένθεση με ερωτηματικό, θα το κάνει. Δεν ξέρουμε, αυτό έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Εμένα λίγο πολύ αόριστο μου κάνει. Ποιες αποφάσεις έχεις πάρει και γιατί δεν μας το λες, εν πάση περιπτώσει. Ότι τις έχω πάρει και θα το κάνω τότε. Τώρα απλά τις έχω πάρει, αλλά δεν λέω πότε θα το κάνω. Και συνομιλώ στην περιφέρεια κυρίως με κάτι πρώην εξ περιφερειάρχες, εξ δεν ξέρω εγώ γενική γραμματής, κάτι όλοι πρώην κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα είναι θέμα αυτό. Ένα θέμα δεύτερο είναι αν έχουν κλείσει τα κόμματα. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ έχω κάνει δημόσια την ερώτηση. Θα σας μετράμε την επόμενη φορά ή δεν σας μετράμε? Απάντηση δεν παίρνουμε, γιατί είναι και τεχνικό το θέμα. Θέλετε ακόμα και 0,5% ή μία μονάδα, αν παίρνει.
0: Τι πλάκα κάνετε? Έτσι και είναι 5-6 κόμματα στο 2,9, πέφτει το ποσοστό της αυτοδυναμίας.
2: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν. Ο κύριος Πολάκης, με τον οποίο πρώτη ίσως φορά συμφωνώ μαζί του, πρέπει να πιέζει προς τον κύριο Φάμελο. Πες μας τι σημαίνει αυτή η απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, γιατί πραγματικά προσπαθούμε να τη μεταφράσουμε και δεν μεταφράζεται. Δηλαδή τι είναι? Πάω εκεί χωρίς να με έχουν καλέσει, το κλείνω και περιμένω να με καλέσουν, δεν το κλείνω και περιμένω τη συγχώνευση? Τι γίνεται με όλο αυτό? Αλλά αυτό έχει και δημοσκοπικές επιπτώσεις. Γιατί ξέρετε, κύριε Μιχαλή, είναι και πραγματικά κρίμα. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο ήταν στο 33% να είναι στο 0,3% είναι διασυρμός. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί ο Φάμελος και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως γύρω από το Φάμελο, οι οποίοι πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και στα όργανα και στις συγκεντρώσεις και συνελεύσεις και δεν ξέρω πού αλλού πάνε, αλλά είναι με τα δύο πόδια στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Κύριε Βασιλιάδη, το ποσοστό στα μεσαία, όχι τα πολύ πολύ υψηλά του ΣΥΡΙΖΑ, προς τα πού έχει διοχετευθεί?
2: Πήγε όλο στον Τσίπρα, κύριε Χατζαμπέκη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν βλέπετε την πάρα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βέβαια και πριν από το σοου αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα μεταξύ τους, δεν ήταν και πάρα πολύ. Ήταν στο 5-6% μαζί με κάποιους άλλους οι οποίοι έλεγαν άλλο κόμμα, αλλά υπονοούσαν κάτσε να δούμε το κόμμα Τσίπρα για να πάμε εκεί. Μαζί με κάποιους αναποφάσιστους επίσης, όλοι αυτοί έχουν μετακομίσει στο κόμμα του Τσίπρα. Πώς πάει ο Τσίπρα στο 14-15-16%?
1: Στη δεξαμενή των αναποφάσιστων δεν έχουν πάει.
2: Όχι, δεν είναι. Όχι. Ίσα έχουν φύγει από τότε που ανακοινώθηκε το κόμμα και του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, η ανδεξαμενή και του άλλου κόμματος και του των αποφάσεων έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά.
0: Έχει πέσει η στάθμη των αναποφάσεων.
2: Δεν ξεπερνάει το 10%. Και από αυτό να σας πω κάτι, γιατί δεν υπάρχουν δεξαμενές από αυτό το 10% των αναποφάσεων για κανένα κόμμα παρά μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Οι 9 στους 10 αναποφάσεων προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πλέον.
2: Και επίσης αυτοί που λέγανε άλλο κόμμα που ήταν 8-9%, τώρα σε μια δημοσκόπηση που θα δώσουμε την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται να ξεπερνάει το 3-4% το άλλο κόμμα. το οποίο στις εκλογές ήταν πάνω από 8%, 6,5-8% περίπου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί είναι το κλειδί της αυτοδυναμίας, κύριε Μιχαλέλη, που θα είναι, υποθέτω, μια ερώτηση για τη Νέα Δημοκρατία. Θα κατορθώσει, αν αυτό δηλαδή το 30% που παίρνει τώρα μεσοσταθμικά στην εκτίμηση, προσθέσεις και περίπου 7-8 μονάδες από τους αναποφάσεις, ο οποίος λογικά είναι δική της και θα μπορούσαν πιθανολογώ να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, κάνει 37-38%. Αυτό τη δίνει αυτοδυναμία.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λένε πολλοί αναλυτές, αν έχετε παρατηρήσει, ότι δεν αποκλείεται η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα με το 30-31% και με την κατανομή, προφανώς δεν φαίνεται. Αλλά αν κατορθώσει να πάρει αναποφάσεις τους, τότε δεν θα απέχει πάρα πολύ από την αυτοδυναμία, ίσως κάποια δεκαδικά. Αυτό το δούμε, θα γίνουν κάλπες, βέβαια.
1: Άρα είναι κρίσιμο ως προς τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας το τι θα γίνει από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά σε αυτή τη φάση, έτσι.
2: Είναι δύο τα σενάρια για τον Σαμαρά. Το ένα σενάριο είναι παίρνει πάνω από 3% και πάει ο Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία που του λείπει αυτό το 3% και λέει: ελάτε να κάνουμε στην κυβέρνηση, αλλά με την προϋπόθεση να φύγει ο Μητσοτάκης. Ένα κόμμα του 3% με ένα κόμμα να επιβάλλει τις αρχές του ή τις πεπιθήσεις του ή οτιδήποτε θέλει, τις συνθήκες του, σε ένα κόμμα του 30%, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν κάνει και πολύ δημοκρατικό. Ένα είναι αυτό το σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να πάρει κάτω από 3%, 2,9, 2,5, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε, αλλά να πάρει αυτές τις κρίσιμες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες είναι απαραίτητες για να κουμπίσει, αν θέλετε, την αυτοδυναμία. Και τα δύο σενάρια δεν μου ακούγονται καλά και δεν βλέπω κάποιο τρίτο. Εκτός αν το τρίτο είναι ότι θα έρθει ο κύριος Σαμαράς και θα σώσει τη χώρα. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί να το πιστεύει.
0: Ναι. Πέρα από τα ποσοτικά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν και τα ποιοτικά. Και τι εννοώ? Εννοώ τις ερωτήσεις αυτές που δεν ξέρω αν όλες τις βλέπουμε και δημοσιεύονται, με βάση το πώς σκέπτεται ο κόσμος, τι αξιολογεί, τι ιεραρχεί. Βλέπουμε κάποια χοντρικά, δηλαδή μας πείτε για την οικονομία, προφανέστατα ναι. Αλλά σε όλο αυτό μέσα όλοι εσείς οι ερευνητές τρυπάτε κι άλλο την επιφάνεια και έχετε και περαιτέρω στοιχεία. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα πώς σκέφτεται ο ψηφοφόρος, πώς ιεραρχεί τα προβλήματά του και με βάση ποια από αυτά θα πάει να ψηφίσει?
2: Κοιτάξτε, αν πάτε στο σύνολο των ψηφοφόρων, προφανώς θα σας πούνε η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Εάν όμως το επιμερίσεις αυτό, θα δεις ότι δεν είναι το ίδιο
0: σε κάθε κόμμα,
2: όλους τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, ακριβώς. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχει μια μερίδα ψηφοφόρων η οποία λέει ό,τι θέλει να πει με την λογική του να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 70%. Δηλαδή, λέμε ότι ένα 70% το ισχυρίζονται και στελέχη των κομμάτων που είναι στην αντιπολίτευση, ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Το πολιτική αλλαγή, εσείς, Σόνι και καλά, το λέτε ότι είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, δεν είναι να είναι ο Μητσοτάκης, αλλά να βγάλει υπουργό. Βγάλει τους πασοκογενείς και να βάλει πιο δεξιούς, λέω εγώ τώρα.
2: Δεν ξέρω αν το διαβάζει έτσι ο Μητσοτάκης.
0: Δεν λέω πώς διαβάζει ο Μητσοτάκης, πώς το διαβάζετε εσείς οι αρμόδιοι, το λέω.
2: Κοιτάξτε, εμείς το διαβάζουμε ότι υπάρχει μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση που έχουν ένα κοινό έδαφος, το οποίο λέγεται να φύγει ο Μητσοτάκης, και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο απλά αντιστέκεται, αλλά είναι συμπαγές. Αυτό το 30% είναι αριθμητικά μικρότερο, πολιτικά όμως μεγαλύτερο. Γιατί είναι, όπως είπα, συμπαγές. Ενώ το άλλο είναι κατακαιρματισμένο. Δεν θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης γιατί πιστεύουν ότι θα έρθει κάποιο άλλο Τάκης και θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Θέλουν να φύγει, να μην το βλέπουν, του τι βαράει.
2: Ναι, θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι θα τους πεις. Δηλαδή, αν κάνεις ένα θεωρητικό ερώτημα μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, και δεις το ίδιο ερώτημα σε αυτά τα δίπολα, ποιος πιστεύει ότι θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, τι νομίζετε ότι θα πάρει, κύριε Μιχαλέλη, για πείτε μου.
0: Δεν νομίζω, κάντε το, να το δούμε. Μια που το λέτε έτσι, κάντε το, να το δούμε.
2: Έχω εικόνα περίπου. Θέλω να σας πω ότι τελικά δεν είναι το κυρίαρχο αυτό το οποίο λένε πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Γιατί εμείς κάναμε ένα ερώτημα σε μια δημοσκόπηση που λέγαμε πολιτική αλλαγή ή ψήφο σε ένα κόμμα που θα μου λύνει ένα πρόβλημά μου. Ένα. Και εκεί υπερίσχυσε ότι ψήφω στο κόμμα που θα μου λύσει τουλάχιστον ένα από τα προβλήματά μου. Είτε είναι η χαμηλή σύνταξή μου, είτε είναι ο χαμηλός μισθός μου, είτε είναι το υψηλό ενίκιο, είτε είναι το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, είτε είναι η βενζίνη, είτε το σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε. Μπορείς να μου λύσει ένα πρόβλημα. Αν μου λύσει ένα πρόβλημα, τότε μετατοπίζομαι ή μετακινούμε από την πολιτική αλλαγή, δηλαδή να φύγει ο Μητσοτάκης, και μετακινούμε εκεί στο πρόβλημα. Γιατί εκεί είναι. Και ξέρετε, πάρα από την κάλπη, κύριε Μιχαλέλη, δεν θα λύσουμε τις διαφορές μας. Πάμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν πάμε να τσακωθούμε, δηλαδή εσύ, εγώ με ΣΥΡΙΖΑ, εσύ σε Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε, να τσακωθούμε ποιος θα φύγει ποιον για να πάρει την καρέκλα.
1: Κύριε Βασιλιάδη, για το ΠΑΣΟΚ τι εικόνα υπάρχει? Πολλοί λένε ότι δεν μπορεί να πάει παραπέρα, πιο ψηλά.
2: Κάνει ό,τι μπορεί, να σας πω τώρα, κάνει δημοσκοπικά, το βλέπω. Βέβαια, έχει πάθει μια ζημιά της τάξης των δύο μονάδων. Έχει υποστεί μια απώλεια της τάξης των δύο μονάδων από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι φανές από τις μετακινήσεις τις οποίες βλέπουμε. Αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να το διαχειριστεί το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ καλά και σωστά. Εάν όμως η υπόλοιπη εικόνα του ήταν επίσης καλή. Τώρα, το να έχει να αντιμετωπίσει τον Τσίπρα και από τη μία να έχει να αντιμετωπίσει τις δηλώσεις του Ανδρουλάκη από την άλλη, του Γερουλάνου την παράλληλη, της Διαμαντοπούλου από την άλλη, όλο αυτό προκαλεί μια δυσφορία, αντιλαμβάνεστε, και στην ηγεσία αλλά και γενικότερα.
0: Και το οξύμορο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βασιλιάδη, ότι αν έβαζε στη σειρά τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα εκείνο το οποίο, ασχέτως αν είναι καλό, κακό ή μέτριο οι προτάσεις του, έχει κάποιες προτάσεις. Έχει κάποιες προτάσεις.
1: Συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Αυτά δεν περνάνε. Δηλαδή δεν γίνεται συζήτηση επί των προτάσεων, αλλά επί των, δηλαδή επί των πολιτικών, αλλά επί των παραπολιτικών.
2: Κοιτάξτε, έγινε.
0: Τι
2: έγινε,
0: είπε ο Δούκας, τι απάντησε η Διαμαντοπούλου.
1: Έγινε για τα εισιτήρια. Γιατί στην...
0: καλά, αυτό δεν ήταν η πρόταση. Ήταν... εντάξει τώρα.
1: Τι είναι.
0: Αυτό λέω, ήταν παραπολιτικό, θα σου πω μετά.
2: Υπήρχε ένας αποπροσανατολισμός στο ΠΑΣΟΚ με το που έσχασε το κόμμα Τσίπρα, που τα έριξε όλα τα άλλα σε μια δεύτερη μέρα. Να σας πω μια έξυπνη κίνηση, μια πολύ καλή πολιτική κίνηση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης. Έβαλε, υποτίθεται τέλος πάντων ότι έβαλε, σκιώδεις υπουργούς. Δηλαδή ένα man to man απέναντι στον Υπουργό Άμυνας, έναν δικό του. Στον Υπουργό Οικονομίας, έναν από το ΠΑΣΟΚ. Στον Υπουργό Υγείας, έναν από το ΠΑΣΟΚ. Το ακούσατε σε αυτό?
0: Τα ακούσαμε λόγω δουλειά. Είναι αλήθεια.
2: Τα ακούσατε προφανώς, αλλά ο κόσμος πέρασε στον κόσμο. Δεν πέρασε, δεν έπαιξε πουθενά. Με το που έκανε αυτό ο Ανδρουλάκης, βγήκανε 3-4 αντιφατικές δηλώσεις από 3-4 διαφορετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν και δημοσιογραφικά αντιλαμβάνεστε ότι πιο πολύ πουλάει αυτό παρά ο σκιώδης υπουργός του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ είναι και ένα θέμα ότι χάνοντας λίγο την ψυχραιμία σου από προσανατολίσαι, χάνεις και τη στρατηγική σου. Η πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση που μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε κόμμα, θα μπορούσε να το έχει σκεφτεί και ο κ. Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνει ένα man to man. Υπάρχουν περιοχές, θα το πω έτσι, στην κυβέρνηση που μπορεί να διεισδύσει κάποιο και να τα κάνει όλα.
0: Να σας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Πότε σταματάτε και κυρίως πότε θα ξεκινήσουν οι δημοσκοπήσεις? Το λέω για να δούμε, μην και έχουμε κανένα πρόοπτο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο για εκλογές, το λέω.
2: Δεν σταματήσαμε καταρχήν, εμείς θα σταματήσουμε τέλη Ιουλίου και μετά...
0: Αφήστε εσείς, γενικώς πότε όλοι επιστρέφετε μετά τις 20 Αυγούστου?
2: Από ό,τι ξέρω θα δούμε δημοσκοπήσεις και μες τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα, και μετά από Αύγουστο τι γίνεται?
2: Εγώ θα βγω 25 Αυγούστου μετά το
0: 25. Άρα περί τα τέλη Αυγούστου θα αρχίσουμε πάλι να λέμε για φρέσκα κουλούρια και για αποφάσεις.
2: Σωστά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, επικεφαλής της Interview. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Σήμερα, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: 52 λεπτά μετά τις 12. Είσαστε σταθερά συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Ακούτε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Η οποία κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, παιδιά, πάμε να δούμε τη Real News. Και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, με τη γάργαρη φωνή της, θα σας πει ποιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Ασφαλώς είναι ο πόλεμος. Έτσι, ο πόλεμος τελειώνει. Οι συνέπειες παραμένουν. Η Real News, λοιπόν, φιλοξενεί τις απόψεις 10 κορυφαίων οικονομολόγων και εκπροσώπων της αγοράς, οι οποίοι μιλούν για την επόμενη μέρα. Αναστασάτος, Καφούνης, Κόλλιας, Κορκίδης, Λιαργόβας, Λόλος, Μπρατάκος, Πετράκης, Χατζηθεοδοσίου και Χατζής. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα αφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Και βεβαίως στον τουρισμό, η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί σοβαρά.
0: Και από τον κανονικό πόλεμο πάμε στον άλλον, τον εντός αγωγικών πόλεμο, για τη δεύτερη θέση. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της ΡΙΑΛ μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Να μείνουμε λίγο ακόμα στο οικονομικό κομμάτι. Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr.
0: Επίσης, η Real φιλοξενεί δύο συνεντεύξεις. Βασίλη Κικίλια, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, και της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου, της αναπληρώτριας εκπροσώπου της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη. Εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.
0: Κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις.
2: Energy. 94,2.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
7: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
11: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
12: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
13: Χατζηπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Real FM. Η ώρα είναι μία.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα στην Ελβετία, με Ιρανούς αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, να βρίσκονται ήδη στη χώρα, την ώρα που η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η ασφαλής διέλευση στα διεθνή ύδατα των στενών παραμένει διασφαλισμένη. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλλουν δικά τους τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία θα απαιτήσει την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ολόκληρη η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της και υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Πολιτική αναταραχή επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Με 102-75 η Βαλένθια κέρδισε την Μπαρτσελόνα στον δεύτερο ιταλικό του ισπανικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι αύριο στη Βαρκελόνη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Είμαστε πίσω εδώ στον Real FM. Είναι 1 και 8 πρώτα λεφτά στο 97,8 και σαν σήμερα το 1986, αγαπητή μου κυρία Κατσαμπέκη.
1: Ναι, κύριε Μιχαλή.
0: Οι Genesis ανέβηκαν στο νούμερο της Αγγλίας με το άλμπουμ το Invisible Touch, από το οποίο ακούμε και το ομότιτλο τραγούδι, το οποίο και σου αρέσει από τη
1: διαπιστώνω. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι, δεν είναι για τα χρόνια σου, αλλά εντάξει, είναι για μας.
1: Γιατί
0: δηλαδή.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και ξέρεις, με παραπέμπει, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει σε soundtrack το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά με παραπέμπει λιγάκι στις ταινίες εκείνης της δεκαετίας που είχαν λίγο και τη ξεγνιασιά, λίγο... Έτσι πειραματιζόντουσαν με καινούρια πράγματα. Είναι η εποχή δηλαδή Demi Moore και τέτοια. Εμένα με παραπέμπει εκεί.
0: Ήταν εξαιρετική η δεκαετία του 80.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ.
0: Είναι αυτή, ξέρεις, είναι αυτή η δεκαετία και η προηγούμενη, λίγο, που την περάσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι, που υποτίθεμαστε η γενιά της αναμονής, που τότε όλα περνούσαν με το να περιμένεις. Δηλαδή. Τρως, περίμενε 2 ώρες για να κάνεις μπάνιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χτύπησες, περίμενε. Θα περάσει.
1: Πολλές αναμονές.
0: Περίμενε, περίμενε. Μέσα στην αναμονή. Γενιά σε αναμονή. Σωστά το είπες.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Τώρα βεβαίως εσείς δεν χρειάζεται να αναμένετε. Η κυρία Κατσαμπέκη είναι έτοιμη να σας δώσει ταξιδάκι, παιδιά.
1: Να μην αναμένετε, παιδιά, και όχι μόνο ταξιδάκι, γιατί έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό, έτσι, για να λάβετε μέρος. 7 τυχεροί θα κερδίσουν 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, δηλαδή 4 διανυκτερεύσεις, σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητα της Manesis, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον καλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στο μεταξύ, όση ώρα μιλούμε, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα σας. Ο φίλος Αβραάμ, πρώτον να στείλουμε την καλησπέρα μας, επειδή έχουμε μια δυναμία εδώ στους Έλληνες του εξωτερικού, στο Γιώργο. Δεν είστε, λέει, μόνοι στη ζέστη. 32 στις Βρυξέλλες, 37 Τετάρτη, την Τετάρτη και 38 την Πέμπτη. Πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Πολύ ψηλό είναι αυτό για την περιοχή.
0: Εκεί αρχίζει και τους πιάνει ζέστη που είναι στα βόρεια εκεί. Είναι ναι. το...

0: Είναι αυτό
1: το θερμικό σοκ που λέγαμε.
0: Λέγαμε, ναι. Το οποίο, ναι, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και τις επόμενες ημέρες κορυφώνται. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, νομίζω.
1: Και επειδή είναι και μαθημένοι όλοι αυτοί εκεί πέρα, πάνε στα συντριβάνια, βουτάνε τα ποδάρια μέσα και περιμένουν να.
0: Ποδάρια.
1: Τα ποδάρια.
0: Δημήτρη μου, ποδάρια.
1: Ποδάρια.
0: Ποδάρια.
1: Ναι. Όχι σε συντριβάνια, αλλά μια φωτογραφία με νεροτσουλήθρες. Έστειλε ο φίλος μας ο Αβραάμ, άμα δεις. Λέει: φτώχεια θέλει καλοπέραση. Μας στέλνει μια φωτογραφία από πρέπει να είναι από ένα γηπεδάκι. Μάλλον 5x5, δεν ξέρω τι είναι, 7x7. Καλημέρα, λέει από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι. Αναρχία στις ξαπλώστρες. Το βλέπεις, έχει κάτι νεροτσουλήθρες.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, το καλοπέρασε, ρε Αβραάμ, είναι σχετικό. Όσες φορές εγώ πηγαίνω σε, πήγαινα σε νεροτσουλήθρες και λοιπά, δεν, είναι και, δεν το λες και καλοπέραση, είχα
0: όχι,
1: το άγχος.
0: Δεν το λες, ναι, το έχεις το άγχος.
1: Με τα παιδιά,
0: παιδιά
1: εκεί πέρα, μη σου φύγει κανένα παιδί από εδώ, από εκεί, δεν είναι
0: από
1: και,
0: πάνω
1: δεν το λες
0: πρέπει να είσαι, από, δε, εσύ δεν περνάς καλά, τα παιδιά περνάνε.
1: Μια χαρά, περίφημα περνούν τα παιδιά, αυτά τα παιδιά. Κάποια άλλα παιδιά... Είναι στην αγωνία.
0: Να τα δούμε τα
1: λεπτά
0: παιδιά.
1: Γιατί έχουμε μπει, γιατί έχουμε μπει στην
0: αγωνία.
1: Έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση, το είπαμε χθες, για την ανακοίνωση των βαθμολογιών την ερχόμενη Πέμπτη. Όπερ σημαίνει ότι μαζί με τα στατιστικά θα αρχίζουν πάνω κάτω. Ε? Τι λέει η εμπειρία σου,
0: ναι.
1: Να διαμορφώνεις και μια εικόνα του τι γίνεται.
0: Βέβαια, να διαμορφώνεις και να έχεις μπροστά σου και το μηχανογραφικό που πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις.
1: Εκεί είναι που πρέπει να το διαμορφώσεις. Οπότε, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Και το παιδιά πηγαίνει σε γονείς περισσότερο ή και σε παιδιά, θα το δούμε στην κουβέντα μας. Είναι το ζήτημα πώς προσεγγίζεις την Πέμπτη. Ελπίζω οι βαθμοί να ανακοινωθούν μετά τις 9.30-10. Νομίζω γράφουν την Πέμπτη. Το τελευταίο μάθημα, ειδικό μάθημα στα ισπανικά. Εμένα αρχίζουν και βαράνε τα κινητά.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ναι, δεν είναι καλό, καταλαβαίνεις. Δεν είναι ψυχολογικό. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τι θα πει στα παιδιά. Πέτυχες, δεν πέτυχες, μπουνταλά, ηλίθεια κλπ.
0: Έλα,
1: τους πλακώσεις το ξύλο,
0: θα
1: πεις αχ δεν πειράζει, είναι μια στροφή, πάμε όλοι μαζί. Το θέμα είναι πώς το προσεγγίζεις ως γονιός τα παιδιά και τι γίνεται και μετά για τα παιδιά.
0: Και αυτό το ερώτημα το θέσουμε στην κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, την παιδοψυχολόγο. Καλησπέρα σας, κυρία Καπάτου.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Άρα, κυρία Καπάτου, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, τι λέμε στα παιδιά την Πέμπτη?
2: Νομίζω ότι το πρώτο βασικό πράγμα που πρέπει να πούμε στα παιδιά είναι να ακούσουμε καλύτερα παρά να πούμε εμείς.
0: Mm-hmm.
2: Να ακούσουμε το πώς αισθάνονται τα ίδια. Ακόμα και αυτά που δεν πήγαν καλά, δεν χρειάζεται να σπεύσουμε, να τα παρηγορήσουμε, είναι να ακούσουμε το πώς αισθάνονται εκείνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ξέρετε, γιατί εμείς σπεύδουμε να τα προστατεύσουμε, να τα επιβεβαιώσουμε, νομίζουμε έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι μόνο μια εξέταση γνώσεων για τα παιδιά. Πολλές φορές λειτουργούν στο μυαλό τους σαν το απόλυτο κριτήριο της προσωπικής τους αξίας. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τους βάζουν σε μια μεγάλη κατάσταση στρες για το αν θα καταφέρουν να περάσουν στη σχολή που θέλουν. Σε ποια σχολή να δηλώσουν βάσει τη βαθμολογία του. Κάποια από αυτά είναι έολα κυριολεκτικά, γιατί αισθάνονται ότι δεν έχουν γράψει καλά, που δεν ξέρουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν οι γονείς τους, αλλά και κοινωνικά. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές αποχρώσεις σε όλο αυτό. Κάποια άλλα παιδιά που έχουν προσπαθήσει πολύ και πάνε για μερικά μόρια και μπορεί να χάσουν τη σχολή της πρώτης επιλογής, που έχουν προσπαθήσει σκληρά. Και αυτά είναι μια άλλη κατηγορία. Περνάνε σε μια σχολή στη δεύτερη επιλογή τους ενδεχομένως, αλλά όχι στην πρώτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικά. Γι' αυτό εγώ ξεκινώ πάντα, ακούω το τι λένε τα παιδιά, το πώς νιώθουν. Επιβεβαιώνω το συναίσθημά τους ακόμα και αν δεν τα πήγαν καλά. Και τους τονίζω ότι μπορούμε να το δούμε μαζί και να τα βοηθήσουμε. Αλλά αφού μας έχουν εκφράσει το πώς νιώθουν.
0: Ξέρετε, κυρία Καπάτου, εγώ μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα έπρεπε ίσως πολύ ηχηρά να πούμε στα παιδιά ότι ναι, είναι εξετάσεις, ναι, είναι μία διαδικασία, αλλά δεν είναι και η σημαντικότερη διαδικασία. Και μερικές φορές η επιτυχία, αρκετές φορές θα έλεγα, με την εμπειρία της ζωής, βλέπεις ότι η επιτυχία στις πανελλαδικές προφανώς δεν σημαίνει ούτε επιτυχία στο επάγγελμα, ούτε ότι θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Νιώθω όμως ότι τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να το ακούσουν αυτό, το οποίο είναι πραγματικό, αλλά δεν είναι έτοιμα να το ακούσουν. Είναι τόσο προσιλωμένα σε αυτή τη μάχη που δεν μπορεί αυτή η πληροφορία να διαπεράσει και να τους δώσει τη διάσταση αυτή.
2: Πολύ σωστά το τοποθετείτε και ξέρετε δεν είναι έτοιμα τα παιδιά, διότι έχουν δει πόσο πολύ είναι θεοποιημένο, εξιδανικευμένο το σύστημα των εξετάσεων και το γεγονός ότι πάνε στην επόμενη βαθμίδα. Οπότε αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με Κίνα, έχει να κάνει με εμάς, είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Και πάνω στα παιδιά είναι και οι δικές μας προσδοκίες, οι γονεϊκές. Και αυτό είναι χρόνια, ειδικά στη χώρα μας είναι χρόνια. Δεν μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά αυτό που τους λέμε εμείς, ότι δεν προσδιορίζεται η αξία τους ή ότι η αποτυχία είναι το βήμα που θα τους δημιουργήσει κίνητρο για την επιτυχία μετά. Mm-hmm. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Mm-hmm. Τα παιδιά αυτό που θέλουν και την ημέρα που θα βγουν τα αποτελέσματα, ξέρετε τι είναι? Είναι να νιώσουν ότι τα κατάφεραν, να νιώσουν ότι οι γονείς τους είναι περήφανοι για τα ίδια. Οι προσπάθειες που έχουν κάνει οι γονείς και έχουν επενδύσει ένα σωρό χρήματα δεν πήγαν χαμένα, γιατί πολλές φορές αυτό τους τονίζεται. Mm-hmm. Με συνέπεια, όλο αυτό να είναι πολύ δύσκολο για τις πλάτες ενός 18χρονου παιδιού, ακόμη και η επιλογή επαγγέλματος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα παιδιά νιώθουν, έχουν έναν ασπρόμαυρο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, αν δεν έχουν πάρει καλούς βαθμούς, αυτό συνάδει για τα ίδια με μια καταστροφή και μια αποτυχημένη ζωή συνολικά. Δεν μπορούν να δουν τη μεγάλη εικόνα και να βιώσουν το γεγονός σας, και το βιώνουν μάλλον το γεγονός σας, σαν μια αναστρέψιμη, εγώ θα σας έλεγα, καταστροφή. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Και είναι ένα πένθος για το παιδί το ότι δεν τα πήγε καλά, ακόμη και αν γνωρίζει ότι δεν έχει προσπαθήσει, ότι δεν έχει διαβάσει. Και έχει και τις ντροπές, τις μεγάλες απέναντι στους γονείς και στο κοινωνικό σύνολο, έτσι. Γιατί ο Γιωργάκης πήγε καλά. Ο Νικόλας κατάφερε. Η Μαρία πήγε πάρα πολύ καλά, διάβασε πολύ. Και αυτό επιβαρύνει το παιδί, γιατί επιβαρύνει τους γονείς του, έτσι. Και είναι και ο έλεγχος των συγγενών, που από ενδιαφέρον θα ρωτήσουν πόσα πήρε. Α, το παιδί του φίλου πήρε αυτά τα μόρια. Πού περνάει το δικό σου? Τι γίνεται? Αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό δημιουργεί πάρα πολύ πίεση στα παιδιά και στρες. Και πολλές φορές αυτό μεταφράζεται σε σωματικά συμπτώματα. Δηλαδή, έχουν πονοκεφάλους, έχουν δυσκολίες στον ύπνο. Όχι μόνο την περίοδο των εξετάσεων, και τώρα με τους βαθμούς. Και τα παιδιά λοιπόν έχουν ανάγκη να πάρουν κάποιο χρόνο να ηρεμήσουν, ακόμα και αυτά που δεν τα πήγαν καλά, για να δούνε πώς θα λειτουργήσουν. Ακόμα και αυτά που τα πήγαν καλά, αλλά δεν περνάνε στην πρώτη τους επιλογή.
1: Πάντως, ορθά το λέτε, κυρία Καπάτου, και γι' αυτό είμαι αισιοπηλός τώρα, γιατί ήταν ωραίο αυτό που είπατε, ότι είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα όλο αυτό. Τελικά, οι βαθμοί την Πέμπτη πιθανότατα δεν αντιπροσωπεύουν στο 100% το μαθητή, αλλά βαθμολογείται και ο περίγυρος. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε τις κουβέντες που λέτε, θα έπρεπε αυτές ήδη να έχουν γίνει. Αν φτάσουμε στο σημείο να πρέπει τώρα να τις κάνουμε, πάει να πει ότι έχουμε αφήσει πάρα πολλά κενά, τα οποία είναι μάλλον σημαντικότερα από τα κενά που είχε το παιδί στην ύλη και δεν πήγε καλά.
2: Πολύ σωστά το λέτε και πραγματικά μου αρέσει αυτό. Αλλά μπορεί να έχουν γίνει κάποιες μικροσυζητήσεις πριν, τώρα όμως περνάνε ταμείο τα παιδιά με τα αποτελέσματα.
1: Όλοι. Έτσι όπως το είπατε δηλαδή. Θα σου λένε μετά τι έγινε, πώς πήγατε, περάσατε. Έτσι, αυτό δεν είναι το στερεότυπο? Όπως μαζευόμαστε στις γιορτές και λέμε στην κοπέλα, στη φίλη μας δίπλα, τι γίνεται, που λέει η γιαγιά της υπόθεσης, τι γίνεται, πότε θα παντρευτείς, ακόμα μόνη σου είναι. Έτσι έρχεται η ερώτηση, τι γίνεται, πέρασες.
2: Ακριβώς. Και σε ποια σχολή πέρασε και πόσα μόρια πήρε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να καταλάβει ότι είναι πολύ περισσότερο από ένα αριθμό σε ένα νούμερο. Και ένα νούμερο σε ένα χαρτί. Πάρα πολύ σοβαρό είναι αυτό. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι οι γονείς, έστω και τώρα, πρέπει να δώσουν το χρόνο στο παιδί να εκφράσει τον πόνο του, τη θλίψη του, το θυμό του ενδεχομένως, να κλάψει. Δεν είναι κακό αυτό. Η επικύρωση του συναισθήματος είναι πολύ βασικό κλειδί για μένα. Γιατί πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι απογοητευμένο. Και βέβαια, αν έχει, ειδικά αν έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, έτσι, αλλά ότι είμαστε δίπλα του να το βοηθήσουμε. Να πάρει την πιο σωστή απόφαση και να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Αυτό βοηθάει τα παιδιά πάρα πολύ. Και βέβαια η αποφυγή συγκρίσεων με τα άλλα παιδιά, και πολύ βασικό πράγμα είναι να βοηθήσουν το παιδί να καταλάβει ότι όλο αυτό αποτελεί μια αφετηρία καινούρια. Η αποτυχία εννοώ. αν ναι. δεν έχει πετύχει. Και να καταλάβουν επίσης τα παιδιά ότι η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας μόνο, είναι πολύ περισσότερα. Γιατί για μένα είναι ένα κανάλι, μια είσοδος σε μια νέα πραγματικότητα που μπορεί να το φέρει μετά σε επαφή με τον εαυτό του, στη στοχοποίησή του, στη συγκεκριμένη στοχοποίηση και στην επιτυχία. Πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στις μέρες μας, που όλοι εμείς οι μεγάλοι ξέρουμε και κατανοούμε ότι το βασικό πτυχίο δεν παίζει ρόλο. Μετά συνδυάζονται σπουδές με πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το μεταφέρουμε στο παιδί μας με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να καταλάβει ότι δεν απέτυχε. Και να δει, έχει στόχο μέσα του, έχει κίνητρο. Είναι το κίνητρό του, είναι το δικό μας το κίνητρο και οι δικές μας επιθυμίες. Και αυτό είναι μεγάλο βαρύδι για τα παιδιά μας. Και ιδιαίτερα τώρα που θα βγουν οι βαθμοί, θα ήθελα πραγματικά, αν υπάρχουν φίλοι, γονείς, που εγώ σέβομαι την προσπάθεια και τον αγώνα τους, να το καταλάβουν. Εμείς δεν είμαστε πρωταγωνιστές. Τα παιδιά μας είναι πρωταγωνιστές. Και στην επιτυχία και στην αποτυχία, σε όλα τα πράγματα. Και στο χαμηλότερο στόχο ενδεχομένως από τον αρχικό. Γιατί και αυτό το παιδί που πέτυχε ένα στόχο που δεν είναι ο ιδεατός, αλλά είναι ο ρεαλιστικός, θέλει κάποιο χρόνο και μια διεργασία ψυχική για να μπορέσει να το δεχτεί. Και να το δεχτούμε κι εμείς όμως. Δεν μπορεί το παιδί να μας κουβαλάει και εμάς και τις δικές μας προσδοκίες.
0: Καλά κάνετε, κυρία Καπάτου, πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ τώρα μία σκέψη που έκανα στους βαθμούς, όπως και στην ανακοίνωση των βάσεων, πόσες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν γονείς, κυρίως μαμάδες, να το πούμε αυτό το πράγμα, με ένα τα καταφέραμε, το πετύχαμε, με τους βαθμούς ή τη σχολή επιτυχίας, ναι. για να πάρουν από κάτω, να εισπράξουν, μπράβο.
1: Όμως, δεν μωρέ, ούτε τη χαρά ούτε την επιτυχία ενός παιδιού. Ξέρεις, δηλαδή...
0: Δεν ποινικοποιώ. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είπα το κάνεις εσύ. Επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση.
0: Για μένα ο πρώτος πληθυντικός δεν έχει θέση. Για μένα προσωπικά.
2: Ναι. Δηλαδή, αν θέλει.
1: Πετύχαμε, κάναμε. Α, αυτό λες. Οκ, συγγνώμη.
2: Αυτό λέει και λέει πόσο πολύ φορτωμένα είναι τα παιδιά. Ναι, ναι. Προσοχή okay. στις δικές μας. Αυτό είναι προς επίρρηση.
1: Ότι κουβαλούσε στις πλάτες του την ευθύνη της οικογένειας.
2: Ακριβώς. Και πόση επιτυχία του παιδιού, αυτό λέει ακριβώς, πόση επιτυχία του παιδιού είναι επιτυχία της οικογένειας. Mm. Όμως είναι του παιδιού μας. Εμείς είμαστε από πίσω του και το υποστηρίξαμε γιατί πιστεύουμε σε αυτό. Ακόμη και να μην πετύχει, αυτό είναι το μυστικό που πρέπει να το περάσουμε. Ακόμη και τα οικονομικά μας να μην ήταν καλά και να μην βγήκε καλά το παιδί, πρέπει να ξέρει ότι εμείς θα το στηρίξουμε γιατί πιστεύουμε σε αυτό. Ανεξάρτητα από τα οικονομικά, που μπορεί να έχουμε δυσκολία. Γιατί είναι άλλη μια αγωνία των παιδιών όλο αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να αναπτύξουν τα παιδιά κίνητρα. Γιατί μπαίνει μπροστά και το θέμα του να ξαναδώσουν. Τι θα κάνουμε μετά, αν δεν έχουν περάσει εκεί που θέλουν. Θα ξαναδώσουν, θα πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα πάνε σε ένα δημόσιο ΙΕΚ.
1: Φαντάζομαι αυτές οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να ληφθούν εν θερμό. Αυτή είναι μια συμβουλή που.
2: Και θέλει χρόνο, ξέρετε αυτό. Θέλει και χρόνο. Και να σας πω ότι πολλοί γονείς, πολλές οικογένειες ήδη έχουν προσφέρει την επόμενη λύση στα παιδιά τους, προσπαθώντας να τα ανακουφίσουν από την αγωνία αυτή. Αλλά θα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα στα πράγματα. Να δούνε τα παιδιά τι έγινε, ακόμα και αν δεν έχουν γράψει καλά, πού οφείλεται αυτό, χωρίς εμείς να κάνουμε τους δικαστές. Δεν διάβαζες. Δεν θα στενοχωριώσουν τώρα αν είχες διαβάσει περισσότερο, αν ήσουν λιγότερο στα ηλεκτρονικά, στο κινητό, στις εξόδους. Δεν υπάρχει λόγος. Αφήνουμε το παιδί να το δει μόνο του και ρωτάμε και το ίδιο πού πιστεύει ότι οφείλεται το γεγονός ότι δεν πήρε αυτούς τους βαθμούς που ήθελε. Γιατί πολλές φορές το παιδί δίνει πανελλήνιες, δίνει τις εξετάσεις, αλλά δεν έχει κίνητρο μέσα του. Και αυτό είναι που πρέπει να διερευνηθεί. Το κίνητρο. Πού οφείλεται το γεγονός ότι το παιδί μας δεν είχε κίνητρο.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39.000.
5: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Νομοθετική πρωτοβουλία από το Πασόκ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ο Αμερικανικός στρατός, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο 43χρονος ενοικιαστής της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 33 στην Πάτρα και 23 στη Μύκονο.
17: Μιντέα.
18: Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χαμηλές ταχύτητες στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, ανατμήματα στην Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Μαραθώνος και στην έξοδο για Μαρκόπουλο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Real FM. Αν ήμασταν σήμερα, αγαπητή μου Ελένη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γιορτάζαμε την ημέρα selfie. Σήμερα είναι εθνική ημέρα selfie, ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Καλά, εδώ είναι κάθε μέρα selfie.
1: Να πω κάτι. Δεν μ' αρέσει καθόλου η αισθητική των selfie φωτογραφιών. Καθόλου όμως, πραγματικά. Καθόλου. Καθόλου.
0: Εξαρτάται αν είσαι καμία influencer που το δουλεύουν καλά, το σύστημα που εξεργάζονται και είναι άλλο το πράγμα.
1: Επεξεργάζονται, είπες τη σωστή λέξη. Όταν υπάρχει το επεξεργάζονται στη μέση, δεν, εμένα με χαλάει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή είναι και αυτοαναφορικό πολύ, πολύ αυτοαναφορικό. Είναι η στιγμή και καλά που εμείς λόγω επαγγέλματος τιμούμε τη στιγμή. Δηλαδή είναι, η στιγμή είναι κάτι το οποίο το αποδεχόμαστε πάρα πολύ. Αλλά αυτό έχει αυτή την αυτοαναφορικότητα, έχει έναν εγωισμό η selfie. Και αυτό είναι που με χαλάει.
0: Σε χαλάει.
1: Πολύ.
0: Φιλοσοφικά
1: πολύ.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Περιμένω
1: κάπως
0: να το θέσεις το θέμα αύριο.
1: Ναι.
0: Στο Μάνο.
1: Θα το θέσω μόνο λίγο. Πιστεύω ότι θα επικοινωνήσουμε πολύ καλά.
0: Δηλαδή
1: σε αυτό
0: θεωρώ
1: θέμα.
0: Ότι ναι, αυτό το θέμα να το θέσει, γιατί από τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην Αμερική δεν νομίζω να τον ικανοποιούν.
1: Όπως...
0: Δηλαδή για ότι είναι η μέρα smoothie για παράδειγμα.
1: Smoothie, ναι, όχι, δεν νομίζω ότι θα τον.
0: Η μέρα σκυλοπάρτι, πάρτι για σκύλους, δεν νομίζω ότι θα ενδιαφέρει. Τώρα εκείνο που δεν τον ενδιαφέρει είναι και η μέρα για αυτούς που τους αρέσει η γαλοπούλα.
1: Μπορεί να του αρέσει αυτό. Ως, ναι, μπορεί να του αρέσει του Μανώλη. Θα τον ρωτήσω όμως αύριο, να ξέρεις.
0: Να τον ρωτήσεις, ναι.
1: Βέβαια.
0: Να τον ρωτήσεις. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχει μπει το καλοκαίρι. Και το είπαμε και νωρίτερα. Σε πολλές περιοχές το λέγαμε όλο τον χειμώνα ότι υπήρχε ο κίνδυνος της λειψιδρίας.
1: Και το λέγαν και οι επιστήμονες.
0: Ναι. Σε κάποιες περιοχές και κεντρικά φαίνεται να αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα, όμως όχι παντού.
1: Όχι παντού. Στα νησιά ειδικά είναι το πρόβλημα και πριν από μερικές ημέρες μάθαμε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, υπέγραψε μία απόφαση με την οποία τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Είναι και άλλες περιοχές.
0: Ναι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας.
1: Της λειψιδρία. Πάμε να μιλήσουμε με τον δήμαρχο της Σαλονίσου, τον κύριο Αναγνώστου. Καλησπέρα σας, κύριε Αναγνώστου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Το πρόβλημα εκεί στο νησί είναι θέμα διαχείρισης των υδάτων ή έλλειψης των υδάτων ή και τα δύο.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Η Αλόνιση τώρα, όπως ξέρετε και εσείς αυτή τη στιγμή, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λειψιδρίας. Το ξέρετε αυτό.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Να κινηθεί και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά για το θέμα του νερού, πάντα όλος ο κόσμος ήξερε ότι υπάρχει ανεπάρκεια νερού. Δεν ήταν σημερινό δεδομένο, δεν είναι σημερινό φαινόμενο δηλαδή. Mm-hmm. Πάντα υπήρχε δυσκολία. Λοιπόν, και δεν πρέπει να λέμε πάντα ότι φταίει η κλιματική αλλαγή και ότι είναι αμήλικτη κτλ. Η παροιμία είναι γνωστή και την ξέρετε. Των φρονίμων τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν.
1: Πολύ σωστά.
2: Λοιπόν, όταν εμείς αναλάβαμε λοιπόν το Δήμο, έτσι, όντως πραγματικά υπήρχε πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί ένα νησί όταν παίρνει, νοικιάζει μια αφαλάτωση για να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες. Γιατί τις γεωτρήσεις που είχαμε, εμείς παραλάβαμε και ήταν όλες χαλασμένες. Δεν λειτουργούσε καμιά. Άρα λοιπόν το θέμα ήταν γνωστό και από τότε. Δεν μπορεί, όταν στηρίζεις σε μια αφαλάτωση, σημαίνει ότι έχεις λειψιδρία ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις μια αφαλάτωση και να θες να καλύψεις τέτοιες ανάγκες. Λοιπόν, εμείς με το που αναλάβαμε, φτιάξαμε όλες τις γεωτρήσεις. Οι δεξαμενές είχαν πρόβλημα, τις φτιάξαμε και αυτές. Φροντίσαμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε επάρκεια νερού όσο αυτό μπορούσαμε. Λοιπόν, βέβαια στην πορεία εξελίχθηκε ότι οι γεωτρήσεις μας πρόδωσαν. Δεν με, με τα υδάτινα αποθέματα που έχουμε.
0: Στέρεψαν.
2: Ναι, έχουν πέσει κατά πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι στέρεψαν.
0: Ναι, ναι, όχι, κάποιες ναι. Κάποια ναι.
2: Έτσι, άλλες στέρεψαν. Η πηγή, μια πηγή είχαμε σε μια περιοχή προς τη στενή Βάλα Καλαμάκια. Εκεί προς τα εκεί είχαμε μια πηγή που ήταν πολύ καλή δυνατή. Αυτή τώρα πια πλέον έχει στερέψει και τελείωσε. Αυτές τις περιοχές είναι που εμείς μετά που αναλάβαμε. Τον Οκτώβριο το 2024 με συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας εξασφάλισε μια κατοστάρα για εκείνες τις περιοχές, 7 περίπου περιοχές ήταν αυτές εκεί που Εκεί μόλις τελείωσε η πηγή και οι γεωτρείς, γιατί έχουμε δύο γεωτρείς, εκεί μείναμε. Μέσα στον Αύγουστο δηλαδή, αρχές Ιουλίου, είχαμε μείνει χωρίς νερό. Και δώσαμε μια λύση, πήραμε μια κατοστάρα με ενίκιο και έτσι εξασφαλίσαμε την περιοχή εκείνη και μέχρι και σήμερα έχουν νερά και αυτές οι περιοχές. Το βασικότερο πρόβλημα τώρα είναι εδώ στο κέντρο, αλλά και αυτό με τις γεωτρήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και την παράδοση τη συγκεκριμένη που έχουμε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή σοβαρό πρόβλημα, αλλά όμως καλύπτουμε τις ανάγκες του πόλου.
1: Σε σχέση με την τουριστική κίνηση που αναμένεται και φαντάζομαι ότι έχει αρχίσει κιόλας, αυτό το πρόβλημα της λειψιδρίας δημιουργεί ζητήματα?
2: Όχι. Στη συγκεκριμένη στιγμή εμείς έχουμε εξασφαλίσει την επάρκεια του νερού, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα και έχουμε εντάξει, μας έχει δώσει το ΙΠΕΝ δύο φαλατώσεις, δικές μας του Δήμου δηλαδή, μία 600 και μία 200, και από την περιφέρεια ακόμα μια 600. Mm-hmm. Απλά είναι θέμα χρόνου τώρα. Είμαστε σε κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατίας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μέχρι τον Οκτώβριο να έχουμε πάρει τις αφαλατώσεις αυτές από το ΙΠΕΝ, την 600 και την 200. Και μέχρι το άλλο το καλοκαίρι να έχουμε πάρει και την άλλη 600. Οπότε πια πλέον το πρόβλημά μας γίνεται οριστικά.
0: Άρα, Δήμαρχε, αυτό το οποίο θα πετύχει τώρα με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ή υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι ότι σίγουρα είναι ένας μοχλός πίεσης και αυτό, αλλά εμείς το πρόβλημα δεν γίνεται διαφορετικά αν δεν έχουμε φανατώσεις. Γίνεται διαφορετικά. Είναι σίγουρα βέβαια ένας μοχλός πίεσης, γιατί ξεφεύγεις κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες με αυτό, με την έκτακτη ανάγκη που μας δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Ναι.
2: Είναι πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, αλλά θέλει, όπως είπαμε, να ό,τι μπορείς να κάνεις, να με κάποιο τρόπο να πιέζεις καταστάσεις.
0: Δήμαρχε, να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο. Πώς πάτε από τουρισμό, τι γίνεται, τι βλέπετε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά.
0: Πρώτον, έχετε φοβερό νησί έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι καταπληκτικό
0: ωραία.
1: Το νησί σας.
0: Ωραίο είναι.
2: Είναι
0: με πόνο καρδιάς το λέω, γιατί εγώ είμαι από τη Λέσβο, αλλά εντάξει, εμείς δεν έχουμε τόση πρασινάδα. Σε εσάς τα έδωσε ο Θεός τα δέντρα και την πρασινάδα. Σε εμάς έδωσε τα βράχια.
2: Νερό δεν πατήρε. Πράγματι, αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί όντως όλο το νησί είναι καταπράσινο.
0: Τι, μέχρι τη θάλασσα φτάνουν τα δέντρα?
2: Ναι, αλλά όμως τα υδροφόρα στρώματα εκεί κάπου δεν ξέρω. Είναι μάλλον προφανώς είναι τα εδάφη τέτοια, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Άρα τουριστικά πάτε καλά, έχει ξεκινήσει καλά.
2: Καλά πάμε, είναι σχετικά στα περσινά είμαστε, όπως ήταν και πέρυσι, μπορώ να πω και λίγο καλύτερα δηλαδή. Αναμένουμε.
0: Έλληνες ή ξένους έχετε συνήθως περισσότερο?
2: Εμείς έχουμε Ιταλούς, Εγγλέζους, Ρουμάνους, Ιταλούς.
0: Ναι.
1: Έρχονται με τα σκάφη έτσι οι περισσότεροι?
2: Βέβαια, και περισσότεροι με ιστιοφόρα και με σκάφη. Βεβαίως. Έχουμε και το θαλάσσιο πάρκο, όπως το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Υπάρχει κίνηση.
0: Ωραία. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
2: εγώ
1: καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη και κύριε Ελένη.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου, Δήμαρχος Σαλονίσου.
3: Real FM. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση δώσει 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έκτακτο που έχουμε έτσι αυτή την ώρα είναι μια φωτιά στη Σύρο, στην περιοχή Αμπέλας. Είναι, έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, είναι και οχήματα του Δήμου εκεί. Έχει ανέμους στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι και αυτό έτσι προκαλεί μια κάποια ανησυχία, η αλήθεια είναι, όπως και αυτό δυσχεραίνει και το έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη στη Σύρο, έτσι, αυτή την ώρα.

Και έχουμε και 112 στη Σύρο. Τώρα το βλέπω για εκένωση της περιοχής Τρία Λαγκόνια. Στη Σύρο λοιπόν, ναι, στην περιοχή Αμπέλας, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο το 112, αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγκόνια Σύρου, απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη.

0: Άλλα θέματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, έτσι όπως διαβάζω στον Ενικό, είναι το έγκλημα στα Χανιά. Βλέπουμε, διαβάζουμε στον Ενικό ότι αυτό είναι το χωράφι που έθαψε τη 45χρονη Σταυρούλα.
1: Το υπέφυξε, έτσι.
0: Ο 43χρονος, ναι. Πώς έγινε η θολοφονία και τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Από το μήνυμα του καθιερωμένου κυριακάτικου απολογισμού Μητσοτάκη στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, ήρθε και να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη. Στάρμερ ζυγίζει την παρέτηση από το εξοχικό του. Και Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο πετρελαικός τομέας ως το απόλυτο crash test για τη συμφωνία. Στη Ζυρίχη ο Σαρίφ για τις συνομιλίες. Αυτό λένε και τα ξένα δίκτυα. Εν τω μεταξύ την ίδια ώρα δεν έχουν και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τι να πούνε δηλαδή.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Ναι,
0: είναι αναμονή.
1: Είναι αναμονή.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο θέμα, αυτό της Πάτρας, Δημήτρη, έχει μεταφερθεί και διακομιστεί στο Καραμανδάνιο ένα βρέφος 7 μηνών. Με κάταγμα στο μυρό και τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί εκφράζουν υποψίες, βάσιμες υποψίες, όπως γράφει και το ενικός.gr, για κακοποίηση. Και έχει ήδη ενημερώσει το νοσοκομείο τις αρχές, οι οποίες έχουν αρχίσει έρευνα για να δουν κάτω από ποιες συνθήκες προκλήθηκαν τέτοια τραύματα σε αυτό το μωράκι 7 μηνών.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρεις, μέρα που είναι κιόλας, γιορτή του πατέρα, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά κάποιοι άνθρωποι, αφού δεν το έχουν, ρε παιδάκι μου, άστο να πάει στο διάλογο, αφού μην γίνεις γονιός.
1: Πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό που
0: λες, Δημήτρη. Άστο να πάει στο διάλογο, αφού δεν μπορείς, δεν είσαι ικανός. Άστο, ρε παιδί μου. Και ταυτόχρονα, όταν πασχίζουν οικογένειες και ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, να γίνουν και πιο ευέλικτες οι διαδικασίες και πιο γρήγορες σε ό,τι έχει να κάνει με τις υιοθεσίες κλπ.
1: Ναι, για τους ανθρώπους όταν... που έχουν από θέματα αγάπης πολύ μεγάλα.
0: Τι γίνεται τώρα όμως να φέρνεις, δηλαδή, τι σου φταίει τώρα ένα παιδάκι να βγάζεις πάνω του όλη την ιδέα που έχεις για τον εαυτό σου, γιατί αυτό είναι στην ουσία.
1: Αυτό
0: δεν είναι ιδέα και αποστροφή στον κόσμο.
1: Αυτό
0: τον εαυτό σου μισείς για να τιμωρείς το παιδί σου.
1: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Ας το να πάει στο διάλογο λοιπόν, μην γίνει. Βάλα το κεφάλι στον τοίχο.
1: Ας το, ξέσπασε άλλο.
0: Ας το, να ξεσπάσει τον τοίχο τουλάχιστον. Τσιμέντο είναι, ξαναγίνεται το τσιμέντο. Έχεις τίποτα από κίνηση?
1: Για κάτσε να δω να σου πω. Νωρίτερα που
0: γιατί
1: κοίταξα.
0: Έχει, είναι, για αυτό ναι, το λέω. Λίγο πριν φύγουμε.
1: Αναφέραμε νωρίτερα τα σημεία, κυρίως εκεί στη λεωφόρα Αθηνών. Μια χαρά είναι τώρα τα πράγματα. Είναι πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα. Εγώ αυτό που βλέπω μόνο εδώ στους χάρτες είναι ότι υπάρχει μια μικρή κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας. Εκεί υπάρχει ένα σημείο.
0: Στην όχι, έξοδο,
1: όχι και,
0: στην
1: και στα δύο. Α. Περισσότερο στην έξοδο. Λίγο περισσότερο στην έξοδο. Προφανώς είναι τώρα, ξέρεις, εδώ πέρα οι βόλτες που κάνετε στις πολύ ωραίες και κοντινές παραλίες εκεί προς την Κορινθία, που είναι πολύ ωραίες, ωραία εκδρομή, ωραία βόλτα κυριακάτικη. Εκεί λίγο μαζεύεται. Όμως δεν θέλουμε να στρομάξουν, είναι πολύ λίγο, δεν είναι μεγάλη κίνηση. Λίγο, μικρές καθυστερήσεις στο σημείο.

0: γνώσεις τις παίρνω κι αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.
1: Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καθώς αν σήμερα γεννήθηκε τα γενέθλιά του, περισσότερο Βασίλη Παπακοσταντίνου θα ακούσετε μετά τις 2, που έχει ένα μικρό αφιέρωμα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης μαζί με τα δικά σας τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που θα έχει στον αέρα. Εμείς σας αφήνουμε για 2 ώρες, σας κάνουμε παρέα η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη
2: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Ο Γιάννης Καραγευρέκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Εύη Βουγιουκιώτη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων θα έρθει σε λιγάκι. Και εμείς σας αφήσουμε να απολαύσετε για λίγο το τραγούδι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά, γεια σας, καλή εβδομάδα, χαίρετε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψισταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψισταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μπει ήδη μέσα στην 20άδα. Κάθε εβδομάδα μαζί παρέα ακούμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε το ρεμπέτικο από τον Απόν στο νούμερο 20, έρχεται η Πέγκη Ζήνα με την Άμυνα, άλλη μια εβδομάδα στην θέση νούμερο 19, και μετά η Ιουλία Καλυμάνη θα μας τραγουδήσει Με Ξόδεψες στο 18 το τραγούδι της.

το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Μας τραγούδισε «Να μ' αγαπάς» στο νούμερο 17. Κάπου άκουσα, διάβασα, ότι θα συνεργαστούν, λέει, το χειμώνα ή τώρα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τέλος πάντων, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω. Πάμε σε ένα σούσουρο, σας είπα εγώ τώρα, έτσι. Σούσουρο είναι αυτό που ακούγεται. Στο νούμερο 16, όμως, ένα αληθινό σούσουρο.

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου,

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
0: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
5: Energy.
4: 94,2.
6: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλανή ζωή σου.
7: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: Αυτές ήταν οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, το τραγούδι του στην θέση νούμερο 15. Τον ακούσαμε βέβαια και χτες. Έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στην 20άδα. Γιώργος Μαζωνάκης στη συνέχεια. Επιπτώσεις το 14. Και αυτό έχει κολλήσει λιγάκι το κομμάτι. Βέβαια, όσο πηγαίνει κανείς προς τη δεκάδα, τα πράγματα είναι πάντα πιο ζώρικα. Και σε λίγο ένα τραγούδι που σας είπα αμέσως όταν κυκλοφόρησε ότι μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει λίγο τον Μιχάλη Χατζηγιάννη από το παρελθόν. Σε λίγο θα μας τραγουδήσει Φωτιά στη νύχτα στο 13.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Χτες ακούσαμε μαζί παρέα το ολοκένουργιο τραγούδι του «Τι θέλεις εσύ από μένα». Αυτό ήταν το «Δε μ' αγαπούσες». Άρα, δύο κομμάτια για τον Γιώργο Σαμπάνη μέσα στο ελληνικό Top 40 τούτη την εβδομάδα. Στο νούμερο 12. Τώρα, τα ντουέτα σας έχω πει, μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά το συγκεκριμένο είναι και ένα πιο προσωπικό ντουέτο. Ο Νίνο μαζί με την Ιωσήφινα, «Τι κάνεις» στο νούμερο 11. Διανύσαμε ήδη μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι, την άλλη ώρα και πάλι παρέα με την AFPI και βεβαίως θα μπούμε στη δεκάδα για να δούμε θα παραμείνει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.
1: Δυστυχώς η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
2: και ο αγαπημένος τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων, ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 31 676.
8: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν. Ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες. Ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία από την IFPI. Κώστα Σιτόπουλο στο μικρόφωνο και Πέτρος Ιακωβίδης μόλις τώρα μας τραγούδησε Έτσι Έχει Μάθει. Στο νούμερο 10 το τραγούδι του. Έρχεται ακόμα ένα τραγούδι για την Ρία Ελληνίδου μέσα στη 40. Εξηγήστε μου, θα μας πει στο 9 και σε λίγο ο Πάνος και Άμος με το Ξέρεις Πολλούς στο 8. Ένα τραγούδι που ανεβαίνει πολύ αργά, αλλά σταθερά.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μας τραγούδισε για το φορτηγό της στο νούμερο 7. Σας έλεγα την προηγούμενη ώρα ότι υπήρχε μια φήμη για συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδύ. Για να δούμε μπορεί να καταλήξει κάπου καλό αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια. Με λίγα λόγια, στο νούμερο 6 και μετά μπαίνουμε στην πεντάδα. Εκεί βέβαια γίνεται το σος, έτσι. Κάντε λιγάκι υπομονή.

0: Energy. 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80. Δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410-27137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. σε ένα τριώροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
15: Πλάς.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Παραμένει η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου μέσα στην πεντάδα, εδώ στο ελληνικό Top 40 για πολλές εβδομάδες. Μία εβδομάδα μόνο κατάφερε να ανέβει στην κορυφή, αλλά παραμένει μέσα στην πεντάδα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρήστος Μάστορας στη συνέχεια στο νούμερο 4 θα μας πει για τη Μαργαρίτα του και μετά το τραγούδι που και αυτό νομίζω θα έλεγα βρίσκεται εν αναμονή για την κορυφή, ο λόγος βέβαια για το Αιγαίο, από την Ανάβηση.

Και τελικά, χωρίς αλλαγές τούτη εδώ την εβδομάδα, ο Θοδωρής Φέρης για ακόμη μια εβδομάδα βρίσκεται στην θέση νούμερο 2 στο ελληνικό top 40 της IFPI με το κομμάτι «Είπες». Εγώ τα είπα όλα. Να σας πω όμως αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου σήμερα και χτες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Και όπως καταλαβαίνετε, και για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η φίλη μου η Κατερίνα, παραμένει η Κατερίνα. Το Κατερινάκι με το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
8: Η Μυρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Η έμπνευση που είχα για όλα τα τραγούδια του δίσκου, τελειώνοντας το πρώτο άλμπουμ, ήταν οι μουσικές του κόσμου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω μουσικές από όλο τον πλανήτη. Οπότε αν ακούσετε όλο το δίσκο θα καταλάβετε ότι έχει χρώματα και στυλ από διάφορα μέρη και επιρροές από διάφορα μέρη, όχι μόνο από μουσικές της Ελλάδας και της παλιάς Ελλάδας και του παραδοσιακού τραγουδιού και όλα αυτά. Ο δίσκος κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα και για ένα-ένα από τα τραγούδια που έχουν ανέβει όλα στο Spotify και το YouTube. Μ' αρέσει που ο καθένας βρίσκει μέσα στο δίσκο αυτό που τον εμπνέει ή τον αντιπροσωπεύει και αυτό που τον συνδέει με τα δικά του προσωπικά βιώματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του δίσκου, που είναι και το «Κάτι ξέρεις». Το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ αυτό το τραγούδι και ήταν το πρώτο τραγούδι που μας έφερε έτσι λίγο πιο κοντά.

0: κάτι ξέρεις.
1: Κάτι ξέρεις λοιπόν. Ένα τραγούδι που με είχε τρελάνει όταν το άκουσα και ήθελα πάρα πολύ να το πω. Και η ιστορία του είναι, μου άρεσε τόσο πολύ που άκουσα αυτό το τραγούδι και έστειλα μήνυμα στην ίδια την τραγουδίστρια που το έλεγε στο Instagram. Γίναμε φίλες και μου είπε ότι θα χαιρόμουν πολύ να το πεις και εσύ στα ελληνικά. Φυσικά έτρεξα να βρω στίχο. Ο Ηλίας ο Φιλίππου είναι και ο άνθρωπος που με έχει βοηθήσει και έχει γράψει τους στίχους από τα περισσότερα τραγούδια του δίσκου. Εγώ είχα φύγει εκείνες τις μέρες ταξίδι στον Άγιο Δομήνικο και όπως μου είπε και η μαμά μου που της μίλησα στο τηλέφωνο την ώρα που ήμουν στην ανταπόκριση, μου είπε, κορίτσι μου, εσύ πετάς για... απογειώνεσαι για Άγιο Δομήνικο και το τραγούδι σου απογειώνεται στην Ελλάδα, γιατί παρακολουθούσε ό,τι γίνεται εδώ πέρα, ενώ εγώ ήμουν μέσα στο αεροπλάνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, να τραγουδάν και να χορεύουν το «Κάτι ξέρεις». Και στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι «Σαφάρι», που νομίζω ότι αυτά τα δύο τραγούδια που τυχαία έχουν μπει το ένα δίπλο στο άλλο στο δίσκο, έχει κάνει τον ίδιο χαμό. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε, μία Παρασκευή, και το Σάββατο το βράδυ το τραγουδούσε όλο το μαγαζί. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν το πιο γρήγορο, πώς να το πω, το πιο γρήγορο σαφάρι στο μυαλό σας.

αυτό ήταν το σαφάρι, που ήρθε στα χέρια μου 3 μέρες πριν να πρέπει να παραδοθούν όλα τα αρχεία του δίσκου για να μπορέσει να βγει αυτός ο δίσκος. Και εγώ είχα ξετρελαθεί, ήθελα να το συμπεριλάβω στο δίσκο οπωσδήποτε, αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Έτσι το πρωί που ξύπνησα στο σπίτι μου, έκατσα στον ήλιο να πιω ένα καφέ και σκέφτηκα, έλα Ρία, θα βάλεις εσύ το στίχο, θα το πεις όπως σου αρέσει εσένα. Γι' αυτό και είναι λίγο όπως μιλάμε στο σήμερα εμείς, η στίχη του Σαφάρι, και είναι και λίγο τρελή με χιούμορ, γιατί αυτό είναι και... Αυτός είναι και ο δικός μου τρόπος. Μου αρέσει πολύ το χιούμορ, περισσότερο θα το έχετε καταλάβει. Επειδή με ρωτάτε, το τραγούδι είναι ένα πρωτότυπο τραγούδι, δεν είναι cover. Και ο συνθέτης είναι από την Αίγυπτο, από το Κάιρο συγκεκριμένα. Γι' αυτό και έχει έναν ιδιαίτερο ήχο. Ο οποίος μου έχει γράψει 3 τραγούδια σε αυτό το δίσκο. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Το Σαφάρι λοιπόν νομίζω ότι θα είναι το επόμενο τρελό τραγούδι του φετινού καλοκαιριού, όπως το Κάτι Ξέρεις ήταν του προηγούμενου καλοκαιριού. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι «Μη Σε Νοιάζει», ένα από τα αγαπημένα μου.

το ποιος μου βγάζει, γιατί έχω καταλάβει ότι στη ζωή, τουλάχιστον σε μένα, αλλά είμαι σίγουρη και σε πολλούς ανθρώπους, παίζει πολύ ρόλο τι εαυτό μας βγάζει ο άλλος. Μπορεί άλλοτε να βγάλει τον καλό μας εαυτό και άλλοτε να μην αναγνωρίζουμε ούτε οι ίδιοι ποιοι είμαστε μέσα σε μια σχέση. Και επειδή μου έδωσε έμπνευση αυτό το τραγούδι, που το έχει γράψει ο Λεμονής Κοπελίτης και στίχους έχει γράψει ο Ηλίας ο Φιλίππου, έβαλα τη δικιά μου πινελιά στην ενορχήστρωση, και ενώ είναι ένα αμιγώς λαϊκό τραγούδι, ξεκινάει σαν ένα blues από μια άλλη δεκαετία. Το επόμενο τραγούδι είναι το «Εξηγήστε μου». Εξηγήστε μου λοιπόν εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: γίνεται.
1: Αυτό ήταν λοιπόν, το εξηγήστε μου, που όλοι αυτοί που, δεν θέλω να πω οι παράνομοι, αλλά ναι, οι παράνομοι ή όλα τα diversity που λέμε γύρω στην κοινωνία, αγάπησαν αυτό το τραγούδι. Δεν έδειξε από την αρχή πόσο πολύ άρεσε στον κόσμο, αλλά κάθε εβδομάδα που περνούσε το τραγουδούσαν όλο και περισσότεροι. Εμένα με εκφράζει αυτό το τραγούδι, γιατί γενικότερα δεν συμβαδίζω με το σύνολο. Είμαι κι εγώ ένας τρελός καλλιτέχνης και μου αρέσουν πιο ιδιαίτερα πράγματα. Και δεν πρέπει γενικότερα να δίνουμε εξηγήσεις στη ζωή μας, γιατί ό,τι και να κάνουμε πάντα θα μας κρίνουνε. Οπότε χαμογελάστε και απολαύστε το. Μουσική έχει γράψει επίσης εδώ ο Λεμονής Κοπελίτης και στίχους ο Ηλίας ο Φιλίππου. Το επόμενο τραγούδι όμως που θα ακούσουμε λέγεται «Στα κόκκινα», γιατί είναι στα κόκκινα και μας πάει κάπου αλλού.

κόκκινα λοιπόν νομίζω ότι φέρνει καλοκαιρινό αέρα και έχει έναν ρυθμό έτσι λίγο από Ισπανία, να το πω, γιατί έχει και τις κιθάρες του μέσα και όλα αυτά τα όργανα. Εδώ ο συνθέτης μας είναι ο Ζιάντ και ζει στο Λίβανο. Ο Ζιάντ μου έχει γράψει 2 τραγούδια στο δίσκο, στη συνέχεια θα σας πω και ποιο είναι το επόμενο. Και επίσης γνώρισα το Ζιάντ μέσω του διαδικτύου, γιατί άκουσα κάτι φοβερά τραγούδια που έχει γράψει. Γράφει για πολλούς τραγουδιστές στον κόσμο. Μου άρεσαν οι μουσικές του, ξετρελάθηκα και έτσι γνωριστήκαμε και του ζήτησα να γράψει και για μένα. Τώρα το πώς θέλει κανείς να φανταστεί το Στα Κόκκινα δεν ξέρω, αλλά για μένα είναι ένα τραγούδι με πολύ έντονο ρυθμό και πολύ καλοκαιρινό αέρα. Και συνεχίζουμε με το Τέρμα Σ' Αγαπάω.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778. Και στο www.mikriathlites.gr. Για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων
6: Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες. Μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες. Προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων. Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Όπως λέω στα live στον κόσμο, όταν αγαπάμε δεν πρέπει να αγαπάμε λίγο ή μέτρια. Όταν αγαπάς πρέπει να αγαπάς πολύ. Γι' αυτό και μου άρεσε όταν το πρωτάκουσα αυτό το τραγούδι που έχει πολλά χρόνια. Το τέρμα σ' αγαπάω με συγκλώνησε. Το έχει πει η αγαπημένη Εύα Κανέλη με τη φοβερή λαϊκή φωνή της. Και γίνεται ένας χαμός. Το τραγουδάμε πάντα παρέα. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι πολύ συγκινητικό να σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα παλιά λαϊκά, γιατί αρέσουν και σε μένα. Και σε ένα τέτοιο θα πάμε στη συνέχεια, με τίτλο «Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή».

ταξιτζής λοιπόν είναι αυτός ο άνθρωπος που μπαίνεις να κάνεις μια κούρσα από εδώ μέχρι δεν ξέρω τι εγώ τα Πατήσια και του έχεις βγάλει όλα τα σώψυχά σου και τα έχει μάθει όλα για την προσωπική σου ζωή και αυτοί οι άνθρωποι νομίζω κάνουν έργο. Νομίζω φαίνεται ότι αγαπάω πολύ το παλιό λαϊκό τραγούδι και πάρα πολύ το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, γι' αυτό και επέλεξα αυτό το κομμάτι, να του κάνω μια διασκευή έτσι πιο φρέσκια, πιο ρυθμική, καλοκαιρινή και στο σήμερα. Και το επόμενο τραγούδι λέγεται «Η Άλλη», γιατί τις περισσότερες φορές υπάρχει κάποια άλλη και πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν η άλλη. Και τα παιδιά που έχουν γράψει αυτό το τραγούδι, που είναι ο Μπομπίτο, ο Κόλμη Θέμης και ο Αντώνης Ρήγας, κατάλαβαν ακριβώς τι τραγούδια μου αρέσουν. Και έτσι με κάλεσαν ένα βράδυ στο στούντιο και χορεύαμε παρέα το «Η Άλλη», που μου άρεσε πάρα πολύ και μου θύμισε ένα ανεβαστικό τραγούδι από μια άλλη δεκαετία, 80-90. Έτσι λοιπόν μου έφτιαξε τη διάθεση και ήθελα φυσικά να πω και αυτό το τραγούδι. Το επόμενο που θα ακούσουμε μαζί είναι το «Ό,τι και να γίνει θυμίσου», που το είχα ακούσει πρώτη φορά από την αγαπημένη Γλυκερία.

εκτός από τα ανεβαστικά τραγούδια, όπως καταλάβατε, μου αρέσουν και τα τραγούδια που είναι πάρα πολύ μελωδικά. Είμαι των δύο άκρων. Η απόλυτη μελωδία και το απόλυτο συνέστημα, ή κάτι πάρα πολύ ανεβαστικό να μας φτιάχνει τη διάθεση. Και αυτό που έχω, το σημείο που έχω ξεχωρίσει το τραγούδι είναι το «Ήρθα και θα μείνω μαζί σου». Γιατί μου αρέσει όλα να τα φτάνω στο τέρμα, όπως είπα και πριν. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα πολύ πολύ τρελό τραγούδι και λέγεται «Δέκα σαν εσένα».

10 σαν εσένα, άλλο ένα τραγούδι που έγραψε ο συνθέτης μας από την Αίγυπτο. Όπως καταλάβατε, έχει αυτό τον τρελό ρυθμό που μου αρέσει. Και γράψαμε τους στίχους παρέα με τον Μπομπίτο, τον Κόλμη Θέμης και τον Αντώνη Ρίγα. Ρίξαμε πολύ χορό επίσης με αυτό το τραγούδι. Ευτυχώς που δεν πίναμε, γιατί θα πίναμε τσίπουρα στο στούντιο. Δεν το συζητώ. Και φυσικά γέλασα πάρα πολύ με το σημείο που λέει «Γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα». Ξέρω 10 σαν εσένα, γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα. Αλλά αφού οι συνεργάτες μου δεν με δίνανε και μ' άφησαν να το τραγουδήσω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ διαφορετικό τώρα, να γυρίσουμε σε ένα ζεμπέτικο με τίτλο «Όλα από σένα».

Όλα από σένα σαν μαχαίρια με πληγώσανε. Ποτέ οι καρδιές μας τελικά δεν ανταμώσαμε. Συμβαίνει αυτό στη ζωή. Αυτό μου το έχει γράψει ο Ηλίας Φιλίππου. Και τη μουσική ο Λεμονής Κομπελίτης. Ένα από τα αγαπημένα μου επίσης τραγούδια και τα πιο συναισθηματικά. Και κάνουμε ένα ταξίδι στο επόμενο τραγούδι με τίτλο «Αλλού για αλλού».

αυτό το τραγούδι είναι άλλο ένα τραγούδι από τον Αιγύπτιο συνθέτη μας, τον Εσλάμ. Και τους στίχους μου τους έγραψε ο Ηλίας Φιλίππου. Ήξερε ότι μου αρέσει πολύ το χιούμορ και γι' αυτό λέει «Είσαι αλλού για αλλού», το είδα προπολού. Και έχουμε χορέψει και χορεύουμε ακόμα πολύ με αυτό το ρυθμό. Είναι από τα αγαπημένα μου, τσιφτετέλεια να το πω. Μου αρέσει αυτός ο ρυθμός. Το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο «Όταν αγαπάς» και μας πηγαίνει πολύ αλλού.

Σε αυτό το τραγούδι νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα ότι ακούω μουσική από την Ισπανία. Και κάπως έτσι ζήτησα στο συνθέτη μας, το Ζιάντ, να το φτιάξει. Γιατί με ταξίδευα και ήθελα κάτι το καλοκαίρι. Μάλιστα του είπα, θέλω να ακούω κάτι το καλοκαίρι που θα είμαι στην παραλία. Βέβαια το καλοκαίρι θα είμαι περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά μπορείτε να το ακούτε εσείς για μένα το Όταν Αγαπάς. Και αυτό ήταν ο δίσκος, το δεύτερο προσωπικό μου άλμπουμ. Χαίρομαι που το ακούμε παρέα ολόκληρο, γιατί για μας τους καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε όλο το άλμπουμ. Εγώ προσωπικά το βλέπω σαν μια ταινία που έχει αρχή, μέση και τέλος, και αν δεις μόνο ένα μικρό απόσπασμα δεν θα καταλάβεις τι έχει γίνει στο σενάριο της ταινίας. Ελπίζω να σας άρεσε και να περάσετε κι εσείς ένα όμορφο καλοκαίρι με αυτά τα τραγούδια. Στέλνω σε όλο τον κόσμο τα φιλιά μου και θα ανταμώσουμε κάπου σε κάποια γωνιά της Ελλάδας, στην περιοδία που θα κάνουμε. Καλό καλοκαίρι!

0: Energy. 94,2.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Turn on. Tune in. It's club time.
8: It's club time.
9: It's club time.
7: On Energy.
10: Energy Mix.
11: Energy Mix.
10: Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
12: Συντονιστείτε.
13: Wait a minute. Wait a minute.
8: Radio This.
9: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
11: Disc jockey.

Κακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

προσβλητής τα πόλα διασύ να έχεις χώρο.

0: ξεκινάει.
1: Energy.
2: Energy. Energy. 94,2.
3: Ήξερες ότι στον Energy 942.
4: Αλήθεια, ξέρεις πόση ώρα περνάς το χρόνο σου online? Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα περάσουμε 6,5 περίπου χρόνια από τη ζωή μας σερφάροντας το διαδίκτυο. Μάθε επίσης ότι το ίντερνετ έχει βάρος και μάλιστα συγκεκριμένο 50 γραμμάρια, αφού τόσο υπολογίζονται ότι ζυγίζουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή.
5: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
8: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
10: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
11: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.gr. Η ώρα.

0: this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: τρία πιάτα.
1: Με παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
0: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410 27 137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
4: 94,2.

αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στήριο ετοιμάσαι τώρα, ήρθε η σειρά σου. Με γόνα κι εσείς. Και μ'

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα.

0: μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της Μεσογειακής Μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψισταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
10: Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!

0: Energy 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778. Και στο www.mikriathlites.gr. Για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: ελπίδες μου κρατιέμαι. Μα δεν γυρνάς για να ρωτήσεις.
1: Energy, Energy, Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
9: Οι καλύτεροι DJs
10: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
11: Πάλι, όλα στα πόδια.
9: Energy 94,2. 94,2.
10: Οι DJs του Energy 94,2
9: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
10: Δυναμώστε!
9: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
11: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω. Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις στραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
9: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
10: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
9: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
10: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
9: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
10: Τέντες παραδείσεις.
9: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378
11: και 6972-160-970.
12: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
13: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται.
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Γεια σας λοιπόν και αυτή την εβδομάδα πίσω στο ραντεβού μας είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και ιστορίες των τραγουδιών. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το έργο μας που ξεκίνησαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πωλήσεις δηλαδή από το 1976 μέχρι εκεί που υπήρχαν οι πωλήσεις τέλος πάντων. Και μόλις ακούσαμε με τίτλο «Η Ακτή» από τον δίσκο «Κοντραμπάντο», Σταμάτης Πανουδάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, ένας συνθέτης που δουλεύει πάνω σε πραγματικά σύγχρονες βάσεις για την εποχή του και μια ιδιαίτερη ερμηνεύθρια, δίνει ατόφιες στις ποιότητές της και έξω από την καθαρά και αποκλειστικά λαϊκή φόρμα και φτιάχνουν ένα μικρό αριστούργημα εδώ αυτοί οι δύο. Άλλο ένα τραγούδι που ξεχώρισα από αυτό το δίσκο είναι το «Έφυγες νωρίς».

Στη δεύτερη θέση για το 1986 σε πωλήσεις έχουμε το LP «Η αγάπη είναι ζάλι» του Θάνου Μικρούτσικου με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Και μένουμε στο 1986 που έχουμε μια ισοβαθμιακή στη δεύτερη θέση με το άλμπουμ «Επόμενη κίνηση» της Άννας Βύση. Ένας ολοκληρωμένος δίσκος ο οποίος φέρει ίσως πολλά από τα μεγαλύτερα της τραγούδια μέχρι σήμερα. Η «Επόμενη κίνηση», «Πόσο ταμπλό», «Όταν κάνουμε έρωτα», «Σκέπαστο», «Αγάπη και μίσος», «Αποδείξεις», «Αγαπώ τελείο και παύλα», «Με αγάπη από μένα για σένα», ναι, και αυτό που θα ακούσουμε τώρα και «Αγαπημένο μου», «Πράγματα».

ποτήρα στο μπλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ριχμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.gr.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλανή ζωή σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
20: Ορίστε.
19: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
20: Δεν καταλαβαίνω.
19: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
20: Τι εννοείται.
19: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
20: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
21: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
22: Αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου. Αν θέλετε να τον ακούσετε το δίσκο από την αρχή, βάλτε τον από την άλλη μεριά. Είπαμε, αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου, αδερφάκι μου.
23: Μυστήριοι άνθρωποι ανάποδοι, έλεγα όμως όπως κανένα μου. Σκοτωθούν εδώ μέσα, ρε παιδάκι μου.
24: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 1987 είμαστε, με Λάτιν, όπως είπαμε, 600.000 πωλήσεις. Αυτό εκμεταλλεύτηκε και ο Χάρι Κλίν που βάλαμε λίγο, γιατί είναι πρώτη δεύτερη θέση, είναι συνέχεια εκεί στην πρωτιά και στη δεύτερη θέση. Εδώ, αυτή τη δεκαετία ο Χάρι Κλίν έχει εκμεταλλευτεί το δίσκο Λάτιν και έχει βγάλει τον Νάτιν. Οπότε πρέπει να τον τιμήσουμε με κάποιο τρόπο. 1988 και εδώ μοιραζόμαστε την πρώτη θέση. Πασχάλης και Αλέξια, Party on the Rocks, και εγώ ο ξένος, Στράτος Διονυσίου. Την πρώτη θέση λοιπόν ένας καθαρά λαϊκός, με δίσκο γραμμένο από τον Τάκη Μουσαφίρη, και ένα πιο light pop εποχής σχήμα με Πασχάλη και Αλέξια, το Party on the Rocks. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια.

και ως πιο λαϊκός που είμαι εγώ λίγο, τα αγαπάω λίγο περισσότερο το λαϊκό, πάμε να εστιάσουμε σε αυτό το δίσκο του Στράτου Διονυσίου. Λοιπόν, εγώ ξένος, εντάξει, γραμμένος από τον Τάκη Μουσαφίρη, έχει μέσα, τι να πω, να τα πάρουμε με τη σειρά να μην μπερδευτούμε. Εγώ ξένος και του λιμανιού, άνθρωπος σε κελιγάς, κύριος ήρθα και κύριος φεύγω, λέγε με παλιόπαιδο. Όσο υπάρχουν γυναίκες, εγώ να δεις, ο φαντάρος. Και να σου πω και μια κουβέντα, προσποίησε ο Χάρακας και η γυναίκα μου. Εντάξει, να πω, θα κοιτάξω να βάλω όλο, τι να πω δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε.

Είμαστε το 1988, τραγούδια που τα ακούω και σιωπώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και στη δεύτερη θέση για τη συγκεκριμένη χρονιά είναι ο Γιάννης Πάριος. Δυστυχώς ήταν τόσο μεγάλος ο δίσκος του Διονυσίου που τον ξεπέρασε. Ο οποίος Γιάννης Πάριος παραμένει πιστός σε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, να τραγουδάει τον έρωτα.

Ερωτευμένος διαρκώς με σένα, πιστός. Κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκαναν να κλαις.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιαννούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά, Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ. Τι παράνοι ζωή σου.
11: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
17: Ορίστε.
16: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
17: Δεν καταλαβαίνω.
16: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
17: Τι εννοείται?
16: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
17: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
18: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
19: 1989 λοιπόν, είμαστε με τις πωλήσεις στο νούμερο 1, που εδώ πέρα πάλι έχουμε ένα κοντάρο, χτυπιούνται στην πρώτη θέση σχεδόν μαζί. Δύο μεγάλοι καλλιτέχνες, Γιώργος Δαλάρας, Γιάννης Πάριος, Μη Μιλάς, Κινδυνεύει Ελλάς, και σαν τρελοφορτηγό Γιάννης Πάριος. Δύο σπουδαίοι συνθέτες, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Μάριος Τόκας αντιστοίχως. Τι άλλο να προσθέσουμε? Πάμε να ακούσουμε τραγούδια λοιπόν που βγήκαν το 1989 στο νούμερο 1.

Σαν τρελό φορτηγό λοιπόν ο δίσκος το 1989 που έκανε τις πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, μιλάς και την Ευγελάς. Και πιο κάτω, δεύτερη θέση, είναι πάλι ο Χάρη Κλίν. Εκεί πέρα παίζει στις δεύτερες θέσεις ο Χάρη Κλίν με το ραντεβού με την Εισαγγελία. Και πάμε στο 1990, περίεργη χρονιά, με δίσκους συλλογές επιτυχιών και instrumental να κατέχουν τις πρώτες θέσεις, αφήνοντας την ουσιαστική πρωτοκαθεδρία στο τελευταίο δίσκο του Στράτου Διονυσίου, που πριν λίγο είχε φύγει ξαφνικά. Έμεινε όμως η φωνή του να συνεχίζει να μας ταξιδεύει. Ποιος άλλος, ο Στράτος Διονυσίου, ομότιτλο, ποιος άλλος.

0: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν. σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
12: Ορίστε.
11: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
12: Δεν καταλαβαίνω.
11: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
12: Τι εννοείται.
11: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
13: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
14: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
15: Και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο βλέποντας τις πωλήσεις ανά χρονιά, τις μεγαλύτερες πωλήσεις ανά χρονιά, και έχουμε φτάσει στο 1991 που Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικό. Φαινόμενο συνεργασία αυτή. Εδώ έχουμε επιτυχημένες πολυσυλλιστικές και πολυμουσικές καταγεγραμμένες σε ένα εξαιρετικό live album.

0: στη δεύτερη θέση το 1990 με τραγούδια που μείνανε ατάκες, γίνανε ατάκες και μείνανε ατάκες.
1: Μωρό μου καλησπέρα.
0: Την κατέκτησε επάξια ο Αντίπας με τραγούδια που χορευτήκανε πάρα πολύ, χορεύονται ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο, να ανέβουμε και λίγο, να χορέψουμε αν θέλετε.
1: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.

άδεια σε πίστα λοιπόν για τους επόμενους. Και 1992, νούμερο ένα στις πωλήσεις, η εθνική μας μοναξιά, Μάριος Στόκας, Δημήτρης Πιτροπάνος, ποιος άλλος. Δίσκος που γίνεται πια σήμα κατά τεθέν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, στη δισκογραφία και το ρεπερτόριο του παμέγιστου Δημήτρη Μητροπάνου, με τη σφραγίδα του παμέγιστου και αυτού Μάριου Τόκα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό. 1992 λοιπόν, πρωτιά.

να πω για αυτό το δίσκο, τι να πω για αυτό τον καλλιτέχνη. Δεν έχω να πω πολλά, δηλαδή μιλάνε τα τραγούδια από μόνα τους. Θα κλείσω με αυτό. Μέχρι την άλλη εβδομάδα θέλω να είστε υγιείς ψυχικά και σωματικά. Είπαμε, το ψυχικά τουλάχιστον είναι στο χέρι μας. Πάμε λοιπόν να το παλέψουμε. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Turn on. Tune in. It's club time.
3: It's club time. Club time.
2: On Energy.
4: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
5: Συντονιστείτε.
6: Wait a minute. Wait a minute.
7: Hear this.
8: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
9: Disc jockey. Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζδούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
2: Energy 94,2.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

ξέρεις πόσο φωνάω για ένα σου σημάδι. Τον ουρανό κοιτάω, να ξέρεις πόσο σε θέλω.